0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
0: Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

διάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

τις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Ήσου για μένα ο κοινός παρονομαστής.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα Radio News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. All right.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεο. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ποιος είναι?
0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο αποξηραμένα.

0: φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι, μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες, οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες, όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την, μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν την γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επειδή καλός ή κακός, καλός κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αλλά προηγουμένως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εύβοια. Κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
11: Καλημέρα Άρη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας πω για το λεκανοπέδιο. Ξέρουμε, η Κηφισού ως Καραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλαιο έχουν κινήσει. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιάννης και τον ευχαριστώ. Λιμενικός είναι ο άνθρωπος. Ανάμεσα στην Αμάρινθο, δηλαδή στο, πώς τη λέμε, Βάθια, στη Βάθια, και την ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, για να καταλάβουν όλοι. Υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί στις στροφές απανωτές.
10: Είναι super duper δρόμος.
11: Super duper δρόμος.
10: Όχι απλώς μην τον χάσουμε, μην τον εχάσουμε αυτόν τον δρόμο.
11: Μην τον εχάσουμε.
10: 50, ναι. χρόνια, 50 χρόνια στην Ευρώπη, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε αυτό το νησί που είναι δίπλα μας, δεν καταφέραμε να κάνουμε έναν νότιο άξονα και έναν κεντροκεντρικοβόρειο άξονα. Δρόμο, έναν κανονικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δρόμο.
11: Έτσι.
10: Διπλή, δύο λωρίδων με μία μπάρα στη μέση, ενώ διαχωριστική, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι με άνεση. 50 χρόνια. Έτσι. Και είναι κατά τα λοιπά και πράσινο νησί και μπαρμπούτσαλα και γαλάζιο νησί. Και... τότε μην αρχίσω τώρα πριν
11: να φύγει. Και για να φύγει από την Ερέτρια, να στην Κάριστο, ας πούμε, και του Μπαλίν, θες δύο ώρες. Επειδή
10: στο μεταξύ, υπάρχει ένα άλλο κόμεντι καινούριο. Είναι η Κίμη, την οποία Κίμη τη βάπτισαν λιμάνι για να ενώνουν τη Σκύρο. Πώς να πας στην Κίμη? Πρέπει να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο, να σηκώσει το αυτοκίνητο, να σε πάει στο λιμάνι, να σε βάλει μέσα στο πλοίο, να φτάσει απέναντι στη Σκύρο.
11: Πολύ ωραία.
10: Ναι.
11: Έγινε λοιπόν το τροχαίο αυτό που σας λέω, ανάμεσα στη Βάθια, στην Αμάρινθο και την ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, ας πούμε. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει εμπλακεί και βαρύ όχημα, έχει σχεδόν κλείσει ο δρόμος.
10: Μάλιστα.
11: Δεν μπορούν δηλαδή τα φορτηγά, οι νταλίκες, δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος. Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι ακροατές.
10: Άρα είναι αποκλεισμένη η Νότια Εύβοια.
11: Ναι, δεν περνάνε εύκολα προς το παρόν.
10: Και εκεί και Νότια Εύβοια, από εκεί είναι αποκλεισμένη.
11: Αυτό. Προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
10: Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα μου πεις, πριν ξαναγυρίσω στο κεντρικό θέμα, εδώ θα μου πεις αυτά που άκουγα το πρωί από τον Γιώργο Ψάλτη, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Οικονόμου κάτω, δεν τα ξέρω, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λιμάνι και δεν είχε τύχει να ασχοληθώ με τη Ραφίνα. Δόθηκαν, λέει, τόσες άδειες παραπάνω και δεν χωράνε τα πλοία στον κατάπλου και στον απόπλου και μένουν αρόδου, παίρνουν σειρά. Αυτά ήταν κάποτε όταν πηγαίνανε, όταν πήγαινε ο αείμνηστος Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου το 35 στη Μύκονο, που η Μύκονος ήταν η ανεμόμυλη εκεί πέρα μόνο και πέντε σπίτια, πριν γίνει Μύκονος, όπως λέμε σήμερα Μύκονο, ναι, πριν γίνει Μύκονο, ήταν η Μύκονος. Έχουμε ένα θέμα με το τελικό σίγμα, δεν μας το μαθαίνουν σωστά στην μέση εκπαίδευση, δυστυχώς και βγαίνουμε αγράμματοι, είτε με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακόμα ακούω αυτό το ηλεοφόρο. Έλεος, το λέω και στα διαφημιστικά κείμενα. Δεν το λέμε ηλεοφόρο.
11: Επιστρέψανε λοιπόν.
10: Είναι ηλεοφόρος. Λοιπόν,
11: εν πάση περιπτώσει.
10: Τότε έτσι. Λοιπόν, όταν πήγαινε ο Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου, που ήταν οι πρώτοι αείμνηστοι που πήγαιναν, που είχαν καταλάβει τι είναι η Μύκονος, τότε λοιπόν το πλοίο σταματούσε αρόδου, γιατί δεν υπήρχε λιμάνι, και ερχόταν η βάρκα και τους πήγαινε μέσα να τους βγάλει στην ακτή. Ναι.
11: Ναι.
10: Έτσι κάπως λειτουργεί τώρα το λιμάνι στη Ραφίνα. Μαθαίνω δε ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, δεν δουλεύουν το χειμώνα, και δίνονται και άδειες παραπάνω. Ένα μπάχαλο δηλαδή, ένα μπάχαλο το οποίο δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Στην κυβέρνηση. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ μας, περιμένουμε φταξία. Δεν περιμένουμε αταξία. Προχωρώ όμως τώρα για μη λοξοδομήσω, έχω να πω άλλα τόσα.
11: Εγώ
10: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολομιχάλη. Με εμπνέετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
11: Ναι, ναι. Καλημέρα.
10: Πάμε.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο, με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα, όλοι μέσα, χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο, κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια τις πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και τις πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

0: στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξη των εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθεται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα και το παιδί αυτό το παλικάρι το 27χρονο βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας», αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς αφού κάψουμε τους αστυνομικούς, όπερ και γένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, διότι αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ποιούν την ίσαν. Δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορεί να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση, τα μέλη αυτή, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύω προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτή όλοι παιδιά το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για τον Τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί ήδη τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2, και όχι μόνο πέταξαν βόμβες.
1: Βραδιάτικα, παλάβωσες.
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
0: Κατίας μας της κοινοβουλευτικής κακοφορμίζει και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο liberal.gr και μου λέει: ο πρόεδρος ο κύριος Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους Ρουβίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή για να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει: βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά, για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά, διάλειμμα εδώ, με το Kill Universe θα τα πούμε σε λίγο, μετά τις ειδήσεις τίτλους, δεν χανόμαστε έτσι και λέω, δόξα τω Θεώ.
8: Nova 9:31, η ώρα είναι 8:30.
9: Νόβα 9:31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
9: Αλεξάνδρεια. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
17: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Ωπα, ωπα! Τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
25: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες από την αμπιστική επίθεση, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Το 2025, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και η τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες για τις σχολές αυτές και για τα πτυχία που παρέχουν μπορείτε να πάρετε στο killgreece.gr. Τώρα ο Δημήτρης Κολομιχάλης θα μας δώσει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Εύβοια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα ανάμεσα στη Βάθια και το Αλιβέρι που έγινε το τροχαίο ατύχημα και αφορά κυρίως τώρα αυτούς που από το Αλιβέρι πηγαίνουν προς τη Βάθια, προς την Αμάριθον δηλαδή. Στο Λεκανοπέδιο, τι έχουμε? Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα, κυρίως το ανωδικό, με σημαντικές αναμονές ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με λίγη κίνηση στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, η άνοδος Συγκρού και μεγάλη κίνηση η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα. La vie en rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

0: την παραμυθένια, παρατησένια μάλλον μουσική, πρέπει να πω τα χειρότερα, ε. Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω κανά, να κάνω καμιά εκπομπή με τραγούδια. Έχω και τον ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθει στα εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μπολοδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερη μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα. Θα έρθει σε 9 το πρωί να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε τώρα, πάμε από την αρχή. Σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε. Τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση, που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι, εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα, το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, αφού και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος. Στον Πρωθυπουργό γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο Πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζώο, πρώτου ορόφου. Συμφωνεί? Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν κραγεί, Το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο γκαζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά. Δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί. Προφανώς θα καεί. Άρα ο αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει. Θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχολείο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκαν βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο. Σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, εισβάλλουν, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες οι Χιτλερικοί το 33, το 34, το 35, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 36 στα τόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλος νόμος, να δώσουμε και άλλο οπλοστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν κύριε Χρυσοχοίδη δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο, έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό, τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία, τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση, είναι άλλο πράγμα λέει, είναι άλλο πράγμα λέει να δολοφονείς, ναι, άλλο πράγμα να είσαι κουφοντίνας ας πούμε, μάλιστα, να είσαι γιωτόπουλος, και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια, και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια, είναι όλα με επικοριστικό, είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει. Και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια, από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά το οποίο κάνω διάλειμμα τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Α, η προκήρυξη». Θυμάμαι μια φορά στο παλαιό Φάληρο έτρεχα, στο παλαιό Φάληρο κάτι είχα μπει μπαίνα μέσα σε κάδους γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης «Γρήγορα μας στείλανε προκήρυξη». Της μαλακής του Γιωτόπουλου δηλαδή. Τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε «Παιδιά να το κόψουμε αυτό», είπαμε όλοι «Αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές». Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούμε, πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα, πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε, αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021.

0: Τα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
6: Nova 9:31.
7: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία στο διάστημα από το 2021 και μετά. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγια Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα, καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 31 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μακ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζω τη συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής.

0: Αττικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των 2 καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
6: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Λεωφόρο Αθηνών τουλάχιστον μεγάλες καθυστερήσεις. Ομοίως στον Σκαραμαγκά, κυρίως ισχυστού με 1300 μέτρα προς τον Σκαραμαγκά και ένα τροχαίο συμβάν που συνέβη πριν από λίγη ώρα, σας καθυστερεί ιδιαίτερα. Η λεωφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου, όπως την περιμένετε, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος δρόμος είναι ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Και δευτερευόντως, η Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Αντί να έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και βαίνει επί τα βελτίωση συνεχώς.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτα.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Προσοχή, εξοχή, υγρασία. Ανεβασμένα τα επίπεδα μαζί με τη ζέστη. Αυτό το πρόβλημα έχουμε στις δικές μας καιρικές συνθήκες του θέρους. Είναι ότι πλακώνει το 37-38, λέμε εντάξει παιδί μου, καλοκαίρι είναι και αυτό κρατάει κανένα τρίμηνο. Οπότε δεν σου μένει περιθώρια. Στους άλλους, ναι, μεν γίνεται το σαραντάρι, αλλά κάποια στιγμή θα καλμάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η κυρία Σούζη τα κλιματολογικά. Μου γράφει ο Νίκος Νούτσης με αφορμή την ζέστη που έχουμε τώρα στις 9 και 6 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και τον ευχαριστώ πολύ ότι με την καλημέρα του μαζί, ότι κάθε μέρα πηγαίνω δουλειά από Ανθούπολη προς Καλυθέα, παίρνω μετρό και μετά τρένο. Σε ώρα αιχμής το πρωί έχω βρει ελάχιστα βαγόνια με κλιματισμό. Περιμέναμε κάτι καλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα όταν λέτε τρένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αγαπητέ μου Νίκο Νούτσι, εννοείται το μετρό, τη γραμμή, τον ηλεκτρικό, τη γραμμή 1. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή 1, επειδή τα έχω συζητήσει με τον κύριο Κυρανάκη λίγες μέρες προτού φύγει από τη θέση του και οριστεί γραμματέας Νέα Δημοκρατία, έχουν δοθεί και τα 19 βαγόνια, τα παλιά, οι Συρμοί, δηλαδή οι Συρμοί 19, κάπως τόσοι είναι, για αποκατάσταση πλήρη, δηλαδή να ξαναγίνουν καινούργοι σε μια βιομηχανία της Ισπανίας. Παραδόθηκε ο πρώτος, περιμένουν και τους άλλους. Έχουν πέσει έξω οι Ισπανοί στις ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω, προσπάθειες γίνονται. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, αγαπητέ κύριε Νούτσι, ότι στην Ελλάδα χρεοκοπήσαμε και 15 χρόνια προσπαθούμε να βγούμε από αυτήν την χρεοκοπία, επειδή καταλαβαίνω τώρα, θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε αυξήσεις, θέλουμε εκείνο, θέλουμε να βελτιώσουμε το ένα. Είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι και εγώ πρώτος κάνω αυτό το σφάλμα. Πυροδοτώ κάθε μέρα. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Φτιάξτε εκείνο, φτιάξτε το άλλο. Δεν φτιάχνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Υπό την προϋπόθεση να το έχουμε όλοι μαζί στο μυαλό μας, να προσέχουμε τους λαοπλάνους και τους δημεγέρτες και αυτούς που μας λένε ψέματα. Να μπορούμε δηλαδή ως κοινωνία, κύριε Νούτσι μου, δεν λέω για εσάς προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, να αντιλαμβανόμαστε ποιος μας λέει παραμύθια και ποιος μας οδηγεί στον κρεμό, επιχειρεί να μας πάει στον κρεμό. Συνεπώς όλα τα θέλουμε να αλλάξουν, σωστά, αλλά δεν γίνονται και όλα μαζί ταυτόχρονα. Συνεπώς σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά θα αλλάξουν και οι Συρμοί, θα έρθουν και καινούργιοι Συρμοί, αλλά πρέπει να μπουν όλα αυτά στη σειρά τους, γιατί όλοι ζητούμε με μια χούφτα ανοιχτή, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τρομοκρατικό γεγονός και στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, που οδήγησε στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά πράγματα τώρα. Θα προκύψουν αυτά από τις συνεντεύξεις που θα κάνω και με τη συζήτηση από τον κύριο Κερίδη. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα σας πω προκαταβολικώς, γιατί εγώ θέλω να έχω καλή σχέση μαζί σας. Εκφράστηκα πλήρως επί μία ώρα, δηλαδή στην πρώτη ώρα, μία ώρα, σημαντικά αυτό, στο χρόνο από τις 8 έως τις 9. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τον εαυτό μου. Δεν θα είμαι όπως ακριβώς επιθυμώ εγώ ως γνήσιος Άρης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε τη γνώμη μου για την κριτική που άσκησα σε όλα τα επίπεδα στο θέμα αυτό, μπορείτε αν θέλετε να με ακούσετε on demand. Αν θέλετε, εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω, εννοείται. Αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τώρα τον εαυτό μου. Αρχίζω από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Κερίδη, έρχομαι πολύ γρήγορα σε εσάς. Θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα δηλώσεων και θα συζητήσουμε, κύριε Κερίδη, μαζί σας. Είχα καλέσει τον κύριο Κερίδη για άλλο λόγο. Θα τον ακούσετε και αυτόν τον λόγο για τον οποίο τον κάλεσα, αλλά συνέπεσε επειδή δεν μπορούσε να είναι χθες μαζί μας. Θα είναι σήμερα και θα συνδυάσουμε και τα δύο θέματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
8: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν τις αιτές ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες το πρωί τέτοια ώρα δίπλα μου εδώ όταν είχαμε μάθει το τρομοκρατικό γεγονός που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.
9: Καταρχάς θα συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
7: Από την ίδια στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ξανά.
9: Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η υπερηβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία για πολιτικό χώρο.
7: Και στο τέλος, χθες το βράδυ, στο Άξιον, ναι, στο Άξιον 24, ο Κωνσταντίνος Κυρενάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
10: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί, ανενόχλητα, εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν εγκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου, και τους λένε. Θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία, την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο, συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί. Και τώρα πας. Και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, γίνεται με υπόθαλψη.
7: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης περιφέρειας, βόρειου τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
11: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να ενώσω λίγο αυτά που έλεγα πριν με το τώρα με εσάς, είναι ότι πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι και στη συνέχεια και εσείς οι δημοσιολογούντες και οι λοιποί πολιτικοί, να τελειώνουμε με το υποκοριστικό άκια. Γκαζάκια, τρικάκια και διάφορα τέτοια. Είναι όλα τρομοκρατία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, κύριε Κερίδη.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο και η δήλωση Μαρινάκη ακριβώς αυτό απευθύνεται, διότι είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, από πολιτικούς συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, ότι έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα φοβερό αυτό. Αυτό το δεν είναι και τίποτα φοβερό, είδατε ότι σκότωσε έναν συνάνθρωπό μας, 70 χρονών, μια γνώστρια στη Θεσσαλονίκη, παντελώς αθώα, έτσι δεν είναι?
7: Και ναι, αλλά και σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Κερίδη. Δεν υπάρχουν αθώοι και ένοχοι θύματα. Είναι όλοι θύματα.
11: Έχετε δίκιο.
7: Και αυτό αλλά πρέπει να το κόψουμε αυτό. Δηλαδή αυτό ο χαρακτηρισμό αθώο θύμα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ας πούμε, τα θύματα, θύματα τη τρομοκρατία τα δίκασαν δύο τύποι και άλλοι ανερμάτοι στην δολοφονή. Τι είναι δικαιοσύνη, είναι αυτά τα ρεμάλια.
11: Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω μια ανθρώπινη τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και δεν την ξέρει το Πανελλήνιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει πριν κάποια χρόνια την άλλη της κόρη και μεγάλωνε μόνη της η γιαγιά την εγγονή, η οποία σήμερα ορφανεύει για δεύτερη φορά. Πριν χρόνια όταν έχασε τη μητέρα της, τώρα που χάνει τη γιαγιά της. Λοιπόν, πίσω από αυτά τα άκια, τα γκαζάκια, κρύβεται μια τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία μπορεί να έχει συμβεί σε όλους εμάς, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, με πρώτο και καλύτερο, αυθεντικά συγκλονισμένοι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα της πολιτείας να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Είναι ζήτημα τιμής, ναι, για την ελληνική
7: κοινωνία. Δεν είναι καλή η βαθμολογία της κυβερνήσεως, κύριε Κερίδη, σε αυτό το θέμα. Έτσι, να το ξέρετε. Αυτό φαντάζομαι εσείς είστε έλογος άνθρωπος με τις κέρυες σας παρεμβάσεις. Η βαθμολογία δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Από το κοινό που σας ενδιαφέρει, προσέξτε, το κοινό που σας ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω. Η κοινωνία έχει μια γνώμη για τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση. Άλλος θα ψηφίσει, άλλος δεν θα ψηφίσει. Αλλά εγώ λέω από αυτούς που ψηφίζουν και ενδεχομένως θα ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη, η βαθμολογία δεν είναι καλή. Ορίστε, παρακαλώ.
11: Μπορούμε και καλύτερα και καλά κάνετε και λέτε ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι στη σωστή κατεύθυνση πάντα και να ζητούμε το περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει πολλά ναι μεν αλλά, εδώ τώρα δεν χωρούν απλώς καταδίκες. Οι καταδίκες γίνονται, είναι μια χορογραφία να πούμε των κομμάτων να βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις. Εδώ όμως είναι μια ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε, έτσι δεν είναι, και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διότι μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 15, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του Ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 15, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά. Τα οποία οδήγησαν βεβαίως και σε αυτή την, σε αυτό το περιστατικό με τον Νίκο Χαρδαλιά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν όλα αυτά, παίρνουν αποστάσεις όταν υπάρχει βία και γενικευμένη κατακραυγή.
7: Υπάρχει θέμα ηθικής αυτουργίας, κύριε Κερίδη, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ηθική αυτουργία σε όλο αυτό το πράγμα.
11: Ναι, ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον ποινικό όρο, γιατί ο ποινικός όρος σας πηγαίνει κατευθείαν και στον εισαγγελέα, αλλά σίγουρα πολιτικά υπάρχει μία διασύνδεση. Και ενώ την ακροδεξιά βλέπετε ότι την καταδικάζουμε όλη τη βία της ακροδεξιάς, γίνεται ο
7: κακός. Πού είναι το δημοκρατικό τόξο, να σας θέσω ευθέως λοιπόν το ερώτημα. Πού είναι αυτό το περίφημο δημοκρατικό τόξο, το οποίο πολύ σωστά μπουζούριασε και πολύ σωστά τους χρυσαυγίτες, τους Ναζί, τους φασίστες, δολοφόνους. Μάλιστα. Πού είναι αυτό το δημοκρατικό τόξο σε μια ομάδα αναρχικών που υποκαθιστά το κράτος και προχθές βγήκε στη Θεσσαλονίκη περιπολία σαν τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ να αναζητήσει τον Εβραίο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που εσείς κύριε Κερίδη με την ευαισθησία που έχετε και με την τοποθέτησή σας, πού είναι όμως εδώ ξέρετε κύριε Κερίδη, περιμένουμε από την κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η οργάνωση ουρουβίκονας που υποκαθιστά το κράτος? Δεν το καταλαβαίνω, τι είναι και πού είναι αυτός ο περίφημος νόμος, ο αντιρατσιστικός? Πού είναι, γιατί δεν εφαρμόζεται σε τάγματα εφόδου που περιπολούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Δεν αντιλαμβάνομαι.
11: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ζήτημα τιμής για την κυβέρνηση.
7: Ναι, κάθομαι και τα λέω εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Κερίδη. Ξέρετε.
11: Γίνεται και πρέπει να γίνει η προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια επηρεάζεται και από το γενικευμένο κλίμα, ξέρετε. Και δυστυχώς εδώ, σε αυτό αναφέρονταν ο Κυρανάκης, υπήρξε ένας πολιτικός χώρος εκεί, στα αριστερά του Πασόκ να πούμε, ο οποίος επί χρονιά, καλά, την περίοδο της κρίσης θα θυμάστε τότε.
7: Ναι, αλλά τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς κύριε Κερίδη, 7 χρόνια.
11: Σωστά.
7: Και εγώ σε εσάς ρωτώ, τι θα κάνετε με το Ρουβίκονα? Από το Ρουβίκονα ξεκινούμε από τα άκια, τα τρικάκια, τα μπογιαδάκια και καταλήγουμε στα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι εμπριστικός, εκρηκτικός, εμπριστικός μηχανισμός. Τελεία. Δεν είναι κανένα γκαζάκι.
11: Δολοφονικός.
7: Ο οποίος δολοφονεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Αλλά οι άλλοι περιπολούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια κυβέρνηση ανέχεται στη λειτουργία που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κράτους να υποκαθίσταται το κράτος από περιπολίες ιδιωτών. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει περιπολίες ιδιωτών. Ιδιωτική περιπολία έκαναν οι ξαβγίτες. Τους μπουζουριάσαμε. Σωστά. Οι Ρουβίκονες. Γιατί, όχι.
12: Η οποία και αυτή η εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε, υπήρξε και μια δυσλειτουργία και με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αστυνομικές αρχές οι οποίες συλλαμβάνουν και στη συνέχεια από έλλειψη, να πούμε, στοιχείων ή δεν ξέρω με ποια δικαιολογία, την αθώση.
7: Όχι, όχι, ο Ρουβίκονας στρατολογεί νόμιμα. Νόμιμα, είδατε τι λέω κι εγώ. Στρατολογεί και λέει: παιδιά, ελάτε να ενταχθείτε στο Ρουβίκονα. Μα τι λέμε τώρα, κάνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις. Σε λίγο θα μπουν και με κόμμα μέσα στη Βουλή.
12: Όχι, εντάξει.
7: Όχι, εντάξει. Και πάει και κάνει έλεγχο στα λογιστικά μιας εταιρείας. Αν η εταιρεία είναι υπόλογη για φορολογικό έλεγχο, θα πάει η ΑΔΕ να ελέγξει. Αν ο γιατρός παίρνει φακελάκια, δεν περιμένουμε το Ρουβίκονα να πάει να ελεγχθεί ο γιατρός. Έχουμε αρχές, έχουμε κράτος. Ή δεν έχουμε κράτος, δεν ξέρω, μήπως δεν έχουμε.
12: Προφανώς έχουμε και πρέπει να έχουμε και το κράτος πρέπει να είναι πανταχού παρόν και όλα αυτά τα φαινόμενα να πατάσσονται. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχουν.
7: Δεν μου απαντάτε όμως την ερώτησή μου, δεν μου απαντήσατε, κύριε Κερίδη. Ότι πρέπει να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας, ναι ή όχι.
12: Στο βαθμό που συστηματικά κάνει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, προφανώς.
7: Έπρεπε να έχει γίνει ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να κάνω διάλειμμα και σας θέλω για κάτι ακόμη, κύριε Κερίδη, για αυτό το οποίο κάνατε προχθές στην συνέλευση
12: Τουρκία.
7: Στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία, στη συνέλευση των χωρών του ΝΑΤΟ. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα έρχεται. Το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια κανένας. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχαστούμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία τη σειρά Autan Defense, του γνωστού σε όλους Autan, το οποίο διατίθεται από τα φαρμακεία, το οποίο προσφέρει προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια, είναι απαραίτητο για το κάμπινγκ, την εξοχή, τα μακρινά ταξίδια, αποθεί όλα τα κουνούπια και αυτά ακόμη που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
16: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό.
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.
17: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
17: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
21: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
21: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
21: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
21: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
23: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
24: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
23: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
25: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
26: Νόβα 9.31.
27: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
28: Sky 100.3.
0: Τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
29: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχαλή.
6: Συνεχίζονται τα σημαντικά προβλήματα στη Λεωφόρο και Φυσού. Το νότιο κομμάτι Άρη του Λεκανοπεδίου βελτιώνεται όλες τις τελευταίες ημέρες. Το βόρειο, αν τραβήξουμε μια οριζόντια γραμμή, το βόρειο συνεχίζει να έχει προβλήματα. Άνοδος και Φυσού από την Ιερά Οδό με ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Κάθοδος και Φυσού βελτιώνεται, αλλά έχει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι κάθε πρωί, έτσι έχει διατηρηθεί δυστυχώς με αρκετή κίνηση. Και στην Αθήνα, προσέξτε, τον κόμβο των Αμπελοκήπων, την Πειραιά. Από τον Γκάζι προς την Ομόνια και τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
30: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
31: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
32: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
33: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
32: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
34: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
29: Επιστροφή στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή στο βουλευτή στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, καλημέρα σας και πάλι.
2: Το δεύτερο θέμα,
29: ναι,
2: αν μου επιτρέπετε,
29: ορίστε, παρακαλώ.
2: Πριν πάμε, ναι, χωρίς να θέλω να ξανανοίξω τον κύκλο προηγουμένως, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που το είχα στο μυαλό μου και δεν το πρόλαβα. Θα πρέπει και τα θύματα, με όλο το κακό που τους έχει συμβεί, να βοηθούν πάντοτε τις αρχές. Τις αρχές στην καταδίκη. Θέλω να πω ότι έχουμε συχνά το φαινόμενο και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό σας αφορά και εσάς προσωπικά που έχετε δεχθεί πολλές επιθέσεις, να μην εμφανίζονται στη συνέχεια στα δικαστήρια με αποτέλεσμα. Εγώ δεν τα κατηγορώ και δεν έχω καμία μορφή. Κατανοώ ότι θέλουν να αφήσουν όλα αυτά τα περιστατικά πίσω τους. Αλλά σε ένα κράτος δικαίου όπως το ελληνικό, ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις καταδίκες αυτών, των αρχικά πιο ελαφρών και στη συνέχεια που γίνονται πιο βαριών αδικημάτων. Γιατί ξεκινάνε από μια μπογιά, γίνονται ένα τρικάκι, γίνεται ένα γκαζάκι, γίνεται στη συνέχεια η δολοφονία, ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Και επειδή και εσείς έχετε στο παρελθόν εμπλακεί και το ξέρετε πολύ καλά, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου επί προσωπικού, αλλά επειδή και δικαίως είσαστε εξαιρετικά επιθετικός και αποφασιστικός σε αυτά και μας βοηθάτε και βοηθάτε και την ελληνική κοινωνία να πάει στη σωστή κατεύθυνση, απλώς ήθελα να το επισημάνω.
29: Ναι, ευχαριστώ πολύ και ταυτοχρόνως να βοηθήσετε, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Συγκεκριμένη δικιά σας υπόθεση, θέλω να πω.
29: Ναι, το κατάλαβα.
2: Μελίσια,
29: ναι.
2: Όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς, στη συνέχεια έγινε η έρευνα γιατί αυτός είχε γράψει εναντίον σας και σε τράπεζα και βρέθηκε μέσω του ATM που είχε χρησιμοποιήσει και ταυτοποιηθεί ο δράστης, αλλά επειδή δεν πήγατε στο δικαστήριο...
29: Γιατί δεν ειδοποιήθηκα αυτό, κύριε Κερίδη, γιατί δεν έλαβα ποτέ κλητήριο για να πάω. Δυστυχώς έγινε η δίκη ερήμην μου, κύριε Κερίδη. Δυστυχώς.
2: Κύριε Πορτοσάλτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω άλλη πληροφόρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
29: Αφού δεν το έλαβα εγώ. Από πού έχετε την πληροφόρηση?
2: Γιατί σε μένα έρχονται όλα και εγώ ζητάω την.
29: Ναι. Αυτός ήταν ένα στόκερ, γείτονάς μου. Ναι, ωραία. Αλλά εγώ δεν έλαβα ποτέ κλείσει να πάω στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πού το πληροφορηθήκατε εσείς.
2: Την απογοήτευση των αστυνομικών, ξέρετε, γιατί εγώ την ψάχνω την δουλειά και θέλω να έχω την πλήρη εικόνα. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ.
29: Η μήνυση αυτή έγινε από την αστυνομία, αλλά ο δικηγόρος της εταιρείας.
2: Η αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά.
29: Μπράβο, ωραία. Ο δικηγόρος του ομίλου.
2: Το
29: ναι, ωραία. Προσέξτε, επειδή και εσείς μου λέτε κάτι και εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πολύ καλά κάνετε και σας ευχαριστώ. Εμείς όμως όσο ομίλος εδώ, γιατί εγώ έχω υποστήριξη από την νομική υπηρεσία του ομίλου μας, δεν έλαβα ποτέ με ενημέρωση για να πάω στο δικαστήριο. Προφανές όταν πήγαινα στο δικαστήριο, ο οποίος μάλιστα μου είχε γράψει σε έναν ενδιάμεσο χρόνο ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι εγώ του προκαλώ αυτό που μου προκαλεί εκείνος. Για να καταλάβετε την παραπομάρα.
2: Ναι. Παραπομάρα λοιπόν, τρομερή. Ναι. Πάντως είναι ένα οικοσύστημα, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το οποίο
29: αλλά εγώ δυστυχώς δεν πήρα ειδοποίηση. Δυστυχώς. Λέτε να μην ήθελα να πάω στο δικαστήριο. Είναι δυνατόν. Με έναν τύπο ο οποίος μας βασάνιζε 2,5 χρονιά.
2: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το οικοσύστημα όλο από τα μικρά και τη στρατολόγηση που γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, και εγώ πανεπιστημιακός, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα και στο Πάντιο και αλλού. Να υπάρχει μηδενική ανοχή. Διότι βλέπετε ότι εν τέλει καταλήγουμε σε ανθρωποκτονία. Και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πλέον σοβαρά. Και σοβαρά για την ίδια μας τη δημοκρατία. Είναι αδιανόητο 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να συνεχίζουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ας πάμε όμως στην Τουρκία.
29: Πριν πάμε στην Τουρκία, εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους γονείς, γιατί είναι μόνοι τους με τη μητέρα και τον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου αστυνομικού δολοφονηθέντος από τη συμμορία δολοφόνων που είναι κοντά στον Ολυμπιακό, που είναι ενδεχομένως και έμισθη του Ολυμπιακού. Να ενώσω τη φωνή μου με τη δική τους των γονέων και να πω ότι αυτή η δίκη γιατί δεν έρχεται στην Αθήνα.
2: Ναι, εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσετε ωστόσο, κύριε Πορτοσάλτε, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε δρακόντια μέτρα για την οπαδική βία και τη βία στα γήπεδα. Έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί, με την ταυτοποίηση των φιλάθλων όταν μπαίνουν στο γήπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι? Για να τα πούμε τώρα όλα, που στέλνει και το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Αλλά έχετε δίκιο και ενώνω και εγώ τη φωνή μου για τον αδικό χαμένο αυτό.
29: Ναι, γιατί όπως βλέπετε, πλην του της εφημερίδας Manifesto και του Sky, κανείς δεν αναφέρεται σε αυτή τη δίκη για τη θήκη των Ολυμπιακών, όπως αντιλαμβάνεστε. Και κάνει τζι στο θέμα.
2: Εγώ λοιπόν ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του μεγαλύτερου κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, της πλειοψηφίας της Βουλής, ενώνω και εγώ μαζί τη φωνή μου μαζί σας. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν αυτά, ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Πανεθνιακοί, υπάρχει ο νόμος.
29: Υπάρχει ο νόμος και το έγκλημα. Και ο νόμος και το έγκλημα και ο νόμος. Προφανώς, το έγκλημα και ο νόμος. Λοιπόν, πήγατε στην Κωνσταντινούπολη, πήγατε στην Τουρκία, ορίστε παρακαλώ.
2: Ακούστε τώρα. Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ηγέτες της Δύσης σε μια μεγαλοπρεπή έτσι άσκηση δημοσίων σχέσεων του Ερντογάν. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά το ΝΑΤΟ για την Τουρκία παίζει πολύ πιο σπουδαίο ρόλο από ότι για την Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος, γιατί είναι και ο μοναδικός δεσμός με τη Δύση. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει άλλους δεσμούς και κυροβόλια, αλλά το ΝΑΤΟ είναι το σημείο αναφοράς για το δυτικό προσανατολισμό. Και επειδή έχει και τη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Τουρκία και έχει και τον πολυπληθέστερο στρατό στην Ευρώπη, είναι κάτι που για τους Τούρκους είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται σε μια στιγμή αυτή η σύνοδος όπου ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να μείνει εσαεί στην εξουσία, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φυλακίσει τους αντιφρονούς, να διασπάσει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHS, τους Ρεπουμπλικάνους και Μαγιστές και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπετε και τους Ευρωπαίους, αλλά ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ, να συνενούν και να αφήνουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περί δημοκρατίας στην άκρη, λόγω και των ευρύτερων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων που γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλίων των 32 κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους των βουλών τους, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, η αντιπρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Βουλής της Πολωνίας και ούτω καθεξής, στην Κωνσταντινούπολη μια βδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν την Ελλάδα εκπροσώπησα εγώ ως αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στο ΝΑΤΟ. Αφού μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι, ήρθε και ο λόγος σε μένα τελευταίο παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται για διάδοχος του Ερντογάν, αλλά και πολλών άλλων, 30 περίπου βουλευτών, του Τσαβούσογλου, του Ακάρη, οι οποίοι έχουν τις προεδρίες των αντίστοιχων επιτροπών εξωτερικών άμυνας και το καθεξής, και βεβαίως όλων των Ευρωπαίων και Βορειοαμερικάνων κοινοβουλευτικών ηγετών. Εκεί λοιπόν, αφού αναφέρθηκα στην ειλικρίνεια των ελληνικών προθέσεων και δημιούργησα έτσι ένα πλαίσιο, διότι εμείς ξέρετε, όταν τίνουμε χείρα φιλίας προς την Τουρκία, είμαστε ειλικρινείς σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι τη θέλουν την Τουρκία για τα business deals, αλλά τη θέλουν εκτός Σέγγεν, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Εμείς τη θέλουμε την Τουρκία εντός Σέγγεν. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να έρθει αυτό το εμπόδιο της βίζας, για να έρχονται εύκολα οι Τούρκοι, και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά ήμουν αυτός που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Visa Express στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που θα φέρει φέτος πάνω από 2 εκατομμύρια, παρακαλώ.
29: Και δυστυχώς, και 2 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες σε εμάς πελάτες. Δυστυχώς αυτή η ελληνική ειλικρίνεια, κύριε Κερίδη, θα έλεγα διαχρονική ειλικρινής θέση της Ελλάδος, διαχρονικά δεν μόνο και της παρούσης κυβερνήσεως, θα ήθελα να το επιμερίσω στον χρόνο και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, δυστυχώς αλέθεται από τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος είναι μια βαριά αρρώστια στην Τουρκία, δυστυχώς, στην τουρκική
2: Έχετε
29: κοινωνία.
2: Δίκιο, ναι. Διότι η Τουρκία, ξέρετε, δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φασιστικά στοιχεία του Μεσοπολέμου διατηρήθηκαν και μεταπολεμικά. Ναι. Δεν υπήρξε η κάθαρση που υπήρξε στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην υπόλοιπη
29: Ευρώπη. Και δυστυχώς σήμερα η κοινωνία είναι υπόδουλη στον εθνικισμό, όχι μόνο τον κυβερνητικό εθνικισμό με τον συνέτερο του Ερντογάν, αλλά και Συνολικά. Στον εθνικισμό των κεμαλιστών, μη σας πω ότι είναι και χειρότεροι αυτοί, οι οποίοι κάνουν και λένε τέτοιες αηδίες στον Ερντογάν που τον υποχρεώνουν να πει περισσότερες αηδίες.
2: Ναι. Εγώ ωστόσο, ναι, μιλώντας τελευταίως και αφού ακούσαμε τους διθυράμβους των υπόλοιπων Ευρωπαίων προς την Τουρκία και τον μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, αλλά και γιατί δεν θέλω η ελληνική άποψη να κατατάσσεται «έλα μωρέ, αυτός είναι Έλληνας, τι άλλο θα πει», ήθελα να δημιουργήσω το κατάλληλο κλίμα για να πω την ουσία. και να ζητήσω από τον Κουρτουλμούς, από τον Τζαβούσογλου, από τον Ακάρ να δουλέψουν για την άρση, διότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για ενότητα στη συμμαχία, για ενότητα του ΝΑΤΟ, για να όλοι μαζί αλληλέγγυοι, την ώρα που σύμμαχος χώρα η Τουρκία απειλεί με πόλεμο άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, αν αυτή τολμήσει να ζητήσει.
29: Άρα ζητήσατε μπροστά τους, τους είπατε να άρουν το κάσους μπέλι. Συγχαρητήρια, κύριε Κερίδη.
2: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, όπως πάντα το κάνουμε, και το λέω αυτό και για διάφορους άλλους που εδώ στο εσωτερικό τα λένε εύκολα, ξέρετε.
29: Α, εδώ έχουμε μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Έχουμε μια όνομα, μια κατηγορία, είναι και μάλιστα και πολύ εντός της παρατάξεως της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας, οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξοί, οι οποίοι ενώ είναι τουρκοφάγοι, ταυτοχρόνως λατρεύουν να λατρεύουν Ερντογάν. Αυτό, τι να σας πω, αυτό είναι ψυχαναλυτικό βέβαια, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι ψυχολόγος, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ας το δουν οι επιστήμονες. Αλλά πολιτικά αυτό γίνεται όμως και αφορά και την παράταξή σας, κύριε Κερίδη.
2: Ναι. Κοίταξε, αφορά, ναι, συνολικά θα σας έλεγα, υπάρχει ένας εθνικολαϊκισμός, μια ευκολία που να τα λέμε στο εσωτερικό, το οποίο είναι άνευ σημασίας, διότι μεταξύ μας δεν έχει νόημα, εμείς είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε τι είναι η Τουρκία. Το ζήτημα είναι να τα λέμε στο εξωτερικό και να τα λέμε με τρόπο που να πείσει.
29: Και μπροστά τους, μεγάλη, και μπροστά τους να τα πείτε ενώπιον των Τούρκων, φυσικά, εννοείται.
2: Και ήταν μεγάλο, θεωρώ, επίτευγμα, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία που έχω σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα που πάω, ότι χειροκροτήθηκε η ομιλία μου, η οποία ήταν εκτός κλίματος, δεν ήταν καθόλου έτσι, επενετική και διθυραμβική όπως των υπόλοιπων, από όλους τους Ευρωπαίους, από όλες τις συμμετοχές, και ήρθανε Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί και μου είπανε πόσο δίκιο έχετε, πράγματι είναι αδιανόητο να συζητούμε για το ΝΑΤΟ της επόμενης μέρας, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ρωσικό κίνδυνο, όλες αυτές τις
29: και μεγάλες. Και μια χώρα να απειλεί την άλλη χώρα. Ένα κράτος να απειλεί το άλλο κράτος, ναι.
2: Έτσι. Εμείς λοιπόν οι φιλελεύθεροι δεν τα λέμε μόνο στο εσωτερικό, τα λέμε ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, με επιχειρήματα, με γλώσσα που είναι κατανοητή από τους ξένους, χωρίς κραυγές και ευκολίες, τις οποίες πολύ εύκολα το πολιτικό μας σύστημα, και το έχουμε πληρώσει αυτό, και χαίρομαι που εσείς είστε μπροστάρις σε αυτή την προσπάθεια της σοβαρής αντιμετώπισης, διότι η Τουρκία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω επίσης ότι το αυτονόητο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη βλέπει μια μητρόπολη των 20 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι, με τούνελ, αεροδρόμια.
29: Φροντισμένη κατασκευαστικά πολύ. Υπάρχει μια Κωνσταντινούπολη, καινούρια σύγχρονη πόλη, η οποία ήρθε να ενωθεί πάνω σε μια ιστορική πόλη. Αλλά η σύγχρονη πόλη είναι αυτό που λέμε ευπαρουσίαστη. Κύριε Κερίδη, πέραν των υπολοιπών, ναι. Εκεί υπάρχουν πράγματα που δυστυχώς εμείς υπολοιπόμεθα. Ορίστε.
2: Πριν από 40 χρόνια είχαμε το ίδιο μέγεθος οικονομίας και σήμερα η Τουρκία είναι 5 φορές μεγαλύτερη μας. Έχει φτάσει στο 1,5-3. Έχει μια εξαγωγική οικονομία των 300 δισεκατομμυρίων. Έχει μια βιομηχανία και πολεμική βιομηχανία πια με αξιοσημείωτες εξαγωγικές επιδόσεις. Αυτή η Τουρκία που κάποιοι Έλληνες έχουν στο μυαλό τους από τα ταξίδια τους στη δεκαετία του 70 ή του 80 ανήκει στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένας σοβαρός παίκτης γεωστρατηγικά που εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες. Αυτό δεν το λέω για να τα παρατήσουμε, αλλά για να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Διότι ναι, μεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 6-7 χρόνια από το 19 και μετά στην ανάταξη της οικονομίας μας από τη μεγάλη κρίση, αλλά η αλήθεια, κύριε Πορτοσάλτε, και εγώ στο δρόμο προς τις εκλογές θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Σήμερα η Ελλάδα στο βιωτικό της επίπεδο συγκρίνεται με ανατολικό Ευρωπαίους που τους είχε πολύ πίσω πριν από 20 και 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να συζητήσει για το μεγάλο διακύβευμα, πώς θα αυξήσουμε ρυθμό ανάπτυξης από το 2,2-2,3 ακόμα περισσότερο.
29: Με σοβαρότητα βέβαια, κύριε Κερίδη, γιατί τη σοβαρότητα δεν ακούω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία καταλογίζουμε πολλά, αλλά έχει κάνει επίσης πολλά, και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν λέει παρά μόνον πώς θα βάλει φόρο και πώς θα ανατρέψει πάλι το τραπεζικό σύστημα.
2: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης, έχουμε πίσω μας, και πρέπει να το πούμε και δεν ακούγεται αρκετά, μερικές τεράστιες επιτυχίες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας και έχουμε μια οικονομία σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και έχουμε τη μεγαλύτερη απομείωση παγκοσμίως. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και έχουμε συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 70% στο 90%. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το παραγωγικό κενό. Πήραμε τις επενδύσεις στο 10%, τις πήγαμε στο 19%. Από 20 δις 45, ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Το 25, 12,5 δις, ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 16,5 δις, ρεκόρ αύξηση επενδύσεων 80% από το 19 και μετά. Όμως, την ώρα που λέμε όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πρέπει η ουσιαστική κουβέντα να γίνει πώς θα φέρουμε λεφτά στον τόπο μας, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, να φέρουμε επενδύσεις και όχι να διώξουμε όπως με αυτά τα διάφορα εναντίον των τραπεζιτών. Που ξέρετε, τραπεζίτες δεν υπάρχουν πια. Έτσι, οι τραπεζίτες χαθήκανε μαζί με την οικονομική κρίση. Θυμάστε τον Κωστόπουλο, θυμάστε τον. Έτσι δεν είναι.
3: Αυτοί είναι οι τελευταίοι. Αυτοί είναι οι τελευταίοι. Δεν υπάρχουν πια. Σήμερα είναι στελέχοι τραπεζών. Είναι διευθύνοντες σύμβουλοι. Αυτά.
2: Με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
3: Τουλάχιστον να μάθουμε και τους όρους, κύριε Κερίδη. Τουλάχιστον ξεκινήσουμε από εκεί. Να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τι είναι τραπεζίτης, τι είναι ιδιοκτήτης, τι είναι διευθύνων σύμβουλος.
2: Ο Τσέο που λέγαμε κάποτε. Αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση. Το Νοέμβριο του 25, ως αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 15, με συγχωρείτε, το φθινόπωρο του 15, η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, οι ελληνικές τράπεζες αφελληνίστηκαν, παραδόθηκαν στα ξένα funds και μαζί τους και η ελληνική οικονομία, στο βαθμό που αυτές είναι που δανείζουν κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά. Μηδενίστηκε η κεφαλαϊκή τους αξία, που είχε φτάσει στα 37 δις το 14, χάθηκαν αυτά τα δισεκατομμύρια, έφυγε χρήμα από την Ελλάδα, η χώρα παραδόθηκε στους τοκογλύφους όταν κλείσαν οι τράπεζες, θα θυμάστε, για τη μικρομεσαία επιχείρηση που δεν είχε πρόσβαση στη ρευστότητα των πολυεθνικών, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχουν πολλά για να απολογηθούν και την ώρα που διώξαν τόσο χρήμα από τη χώρα και απομείωσαν τον εθνικό πλούτο, να σας πω ένα παράδειγμα, η ακίνητη περιουσία του Έλληνα έφτασε το 19 να έχει αξία μισό 3 και σήμερα είναι πάνω από ένα 3. Είναι καλό αυτό για τον Έλληνα ή κακό? Το γεγονός ότι αυξήθηκε η αξία της γης και δεν ξεπουλιόμαστε μπυρ παρά όπως κάνανε το 15 και το 16. Ένα απλό. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, η συζήτηση με τα κόμματα, τουλάχιστον με αυτά που μπορούν, διότι έχουμε και κάποιες ψυχιατρικές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα πλέον, δυστυχώς, στην Ελληνική Βουλή, πρέπει να είναι για το πώς θα φέρουμε χρήμα στην ελληνική οικονομία και θα κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, θα αυξήσουμε ρυθμούς, θα επιταχύνουμε την πορεία σύγκλησης η οποία ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και όταν κάποιος πάει στην Τουρκία και δει αυτή την κοσμογονία, την οικονομική, με όλα τους τα προβλήματα η οποία έχει συμβεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, γίνεται ακόμα πιο, πώς να σας το πω, σοβαρός και αποφασιστικός σε αυτό το δρόμο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που
2: τα είπαμε. Καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κερίδης, κυρίες και κύριοι, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών, Βόρειο Τομέα, με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου.
34: από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κλείνοντας, ζητώ συγγνώμη από τον φίλο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, τον οποίο αδίκησα σήμερα, τον είχα καλέσει στις 8:30 για να συζητήσουμε για αυτόν τον φόρο των τραπεζών, τον οποίο τον αναβαλόμενο που θέλει να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ασχετοσύνη του αναφορικώς με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τι είναι όλη αυτή η ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου που θα την επαναλάβω στην επόμενη μας εκπομπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αρθογραφεί στο liberal.gr, έχει γράψει αρκετές φορές, όπως και χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε ένα άρθρο που εξηγεί τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Τουλάχιστον.
1: Ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
10: Διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.

0: σπίτι όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
4: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Ασθενούς δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ελέγχους σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινητών. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
11: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet.

0: Παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλή σας ημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιον, το οποίο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στα καλλιτεχνικά, η Πέρσα Μπόλια στα σκηνοθετικά και στην επικοινωνία ο Πέτρος Μωραήτης, 210-48-00-170-174 για τα προφορικά, για τα γραπτά, skyradio.gr, πες την άποψή σου. Είναι μια από εκείνες τις μέρες, τις όχι πολύ συνηθισμένες, ευτυχώς εδώ που τα λέμε, όπου ένα και μόνο θέμα τα σκεπάζει όλα. Πιο ωραίες είναι οι μέρες που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καμιά εικοσαριά θέματα επικαιρότητας, όλα επίκαιρα, και διαλέγεις με ποιον ασχοληθείς. Τώρα, στην πραγματικότητα, είναι ένα και καταθλιπτικό. Είναι τα επιθέσεις με γκαζάκια, ξημερώματα Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αυτό το θέμα διαλέγουν ως πρώτο. Πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα για να πάρετε κλίμα. Τα νέα έχουν τίτλο «Νεκροί στο βήμα του στο βωμό του τυφλού Μίσους». «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν», γράφει Απογευματινή. «Σκοτώνει η τυφλή και ομιβία», το μανιφέστο. «Ακροαριστερή δολοφόνη», ο Ελεύθερος Τύπος. «Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες», η εφημερίδα Συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρώτη σελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα, και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Είναι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 21 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

Υπάρχει το δράμα αυτό καθ' αυτό. Υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους, προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη, και υπάρχει και για πρώτη φορά νομίζω τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Άρα είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα, που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα Δελτία Ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα, ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων, οι άνδρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες, είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα στην Καθημερινή, και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χυμήξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστία σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία με ένα σύγκομα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι που να, ορίστε, αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές. Στην
Καθημερινή θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη, γράφει, πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του. Υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, τη διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική «άσε τώρα που να μπλέξουμε».

0: Και έτσι, ξαφνικά, αυτό που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά, ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε ποιοι είναι. Ναι. Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο
1: γιατί το
0: μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει κάποιος να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί? Η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στη Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες. Και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι. Διότι, ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρω και εγώ, κάνουν αντίσταση. Ναι.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και, και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, διότι όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτικοί άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, δεν είναι. Αλλά είναι πολιτικοί. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτημα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
0: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη. Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν είναι. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά, όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκη. Αυτό
1: ας
0: μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό. Δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό. Να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, λέω, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε προστασία, κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
1: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι ένα μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός το τραγικό, το προχθεσινό, mm. είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, προφανώς όχι.
1: Άρα
0: όχι.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Yeah. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος και ποιος αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Mm. Διότι παλιά τρομοκρατία κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ είναι ο τρομοκρατία. Δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη εκτός από ένα σαμποτάζ. Έτσι, mm. μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
0: Ναι. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται. Ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Κάνουμε happenings. Δηλαδή, κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, εγώ. Μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα ή ξέρω εγώ για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παράπλευρες απόλυσης, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό? Θα βγουν να δηλώσουνε. Όπως είπατε, δεν θα βγουνε, διότι δεν είναι και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε, λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση, μετά το κατεβάσαν από την στο σελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε. Γενικά τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα. Αλλά δεν είμαστε στον πολιτισμό της ενοχής, ούτε στον πολιτισμό της ντροπής. Mm. Είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα. Και είμαστε και στον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης. Δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στη ζυγοστάθμισμα. Ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ, κλπ. Κλπ. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, έχω να σας θυμίσω κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκή χρηματοδότηση, χωρίς εξασφαλίσεις, με ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως 80% και επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κιέβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε σκάκι το κομματήρια και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Καλό είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα... Ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Ας το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, τις σχέσεις της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδο τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μην λένε για τίποτε από όλα αυτά, απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξέμπαρκη που πλέει ξυλάρμενη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται μια κρίσιμη σύνοδος.
0: Πολύ δουλειά θα έχετε. Έχει το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
1: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και ναι, σε μια ετοιμότητα.
0: Ανά πάσα στιγμή.
1: Και
0: ναι. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς συμβαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται. Και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, περίπου 15.000 αστυνομικοί θα αφορούν όλη την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα. Για 14 ημέρες απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Θα μου πει κάποιος γιατί 14 μέρες αφού συνόδευσε 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
0: Ευκαιρία ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι... Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες. Δηλαδή θα, για να παραλάβουν 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιητοί και στα F-16. Αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε. Και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινήσει την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τα ελληνικά που είναι τέταρτης γενιάς πια τα περισσότερα και η Ελλάδα θα παλάβει και F-35 πέμπτης γενιάς, ενώ και το Ισραήλ όπως καταλαβαίνετε έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το ΚΑΝ. Αν ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να παίρνουν.
0: Δεν το περιμένουν, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους στα ζεμέλη, προσπαθούν να βρουν ένα. Κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
1: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χτες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να υπερευθέρωση κλπ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που ενώ χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούν μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παύλο, και εγώ, και οποιοδήποτε, κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κινητά στην Τουρκία γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητες, αλλάζουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά. Όσο την Τελωνιακή Ένωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα. Για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να θυμίσω, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή έχω και τον χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά από την πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΑΝΤΕΠΕ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή. Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να προφυλακίσει άμεσα. Ο Εκρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία, η Ευρώπη λέει: δεν έχω κανένα πρόβλημα, προχωράμε μαζί στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Οι ευρωπαϊκές αξίες, νομίζω, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές αξίες.
0: Χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Προσαρμόζονται.
0: Στις συνθήκες εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί βέβαια όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Του καλό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου, οι μουσικές επίσης, δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, τους θυμάστε, αυτή η φοβερή Emily με την ωραία φωνή. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε. Και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Τώρα είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρώταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή, δηλαδή
0: ναι.
1: Να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αναστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα από αυτό. Πώς γίνεται με επιτυχία, πώς έχουμε προβλήματα και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια. Μπορούμε.
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια?
1: Ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύπτουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η διπλωτική κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. Νομίζω θα βοηθούσε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι το μίνιμουμ των παραδοτέων σε μια ανέγερση, μια μελέτη ανέγερση. Σίγουρα υπάρχει το διάγραμμα εξκαφών, που είναι το πιο σχετικό έτσι, σε αυτό που συζητάμε. Είναι στα οικονομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη, και υπάρχει και η μελέτη θεμελίωση που είναι στην στατική μελέτη. Στις περιπτώσεις τις εύκολες, που πάμε μικρά βάθη, κτίρια που δεν έχουν γειτονικά κτλ. Αυτά είναι απλά πράγματα. Το διάγραμμα εξαφών έχει κάποιες κλίσεις για να μην έχουμε κατάρρευση του πλάνου. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές, άμα είναι βράχος, π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλίση. Εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αστόχησε το έδαφος, είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλωνε την κλίση και μετά έχουμε μηχανισμό κατάρρευσης. Για να στοχίσει το έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστηριχθεί σωστά.
0: Μες.
1: Δηλαδή, πάλι με αντιδιαστολή, αν δούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηλώματα να κατεβαίνουν πριν την εξκαφή με γκανάι, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε, ή διαφράγματα από πλησμένου πυροδέματος. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχει δίπλα ένα καινούριο κτίριο που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρει και λιγότερα μέτρα αντιστήριξη. Πάντα βαθμολογεί την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα, δηλαδή να είναι διατηρητέο από τυχοπία. Δηλαδή όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί τα διαπεριστατικά δεν έχουμε συχνά, αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Εδώ πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα φανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι Δηλαδή, μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξκαφές. Η ανησυχία που νομίζω είναι.
2: Αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή, μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή, έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν. Και ανησυχούμε, μήπως μας πάθουμε κι εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
1: Εγώ θα έλεγα κύριε Τίμα να δούμε πάλι, ας πούμε, με αφορμή αυτό και βέβαια ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
2: Γιατί
1: και εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι υπήρχαν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορμή. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης, η οποία σημαίνει ότι τα παλιά μας σπίτια που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή ο χρόνο σχεδιασμού, η περίοδο σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατασκευάστηκαν το 70, άλλες το 60, έχουν περάσει τα 50. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το βεθύ μας. Μένουμε στο φιλότιμο του Μπετού, που εντάξει έχει πράγματι φιλότιμο, αλλά το έχουμε εξαντλήσει τώρα με τα 50 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στις συντηρήσεις για να μην μας βρει καμιά καταστροφή.
2: Το πρωτόκολλο που είπατε, στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να.
1: Ναι, αυτό υπάρχει και σε διάταξη στον κανονισμό σκληροδέματος. Οι κατοικίες είναι κάθε 10 έτη να επιθεωρούνται και δεν είναι και μεγάλο κόστος. Να γίνει μια επιθεώρηση από μηχανικό, είναι μικρή τα πάει. Και η τακτήρα συνάντησης πιο συχνά.
2: Μάλιστα.
1: Και με αυτό θα είναι πολλαπλό το όφελος. Δηλαδή, θα δούμε διαβρώσεις, ρογμές, θα δούμε πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε, ότι είναι εξελιχθούν. Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα, μπορεί να κοντά υποστηλώματα,
2: πιλωτέσματα. Γιατί τώρα, εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί.
1: Σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν είχε και θύματα να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυση που θα μας σώσουν από τον σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή, το να δούμε ένα κοντό υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός, όπως έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά. Εκεί πρέπει και η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με φοροαπαραγές, με κάτι για να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά τη διακίνδυνες, το ρίσκο μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σωστούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
2: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό. Είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρασε, ή 15 ετία ή 20 ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έδινε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι θα την αναπτύξουμε.
2: Ναι. Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολλοί στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η οικοδομή και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει, αν είχε γίνει σωστά δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την πυκνότητα της δόμησης. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολεμική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, με περισσότερα παλιά κτίσματα. Και στη θέση του να ανοίγει ένα ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση και για αυτούς που έχουν. έχουν τώρα κατοικίες, έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κατά σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο πυκνή δόμηση. Αλλά εκεί ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απολύτως θετικός σε κάτι τέτοιο και αυτό θα έγινε και το θέμα της προσεισμικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύντομα κτίρια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά-σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά υποστηλώματα που είδαμε, οι δηλωτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κινδυνεύω, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα είναι.
2: Προφανώς. Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη, ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο, πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής, ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους στοιχηματίζω. Πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο. Αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

0: Το ημερολόγιο λέει ότι σαν σήμερα εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση, αυτοί οι γνωστοί τέσσερις, ο Φρέντι Μέρκιουρι με τον Μέι, τον Τέιλορ και τον Ντίκον, η Queen και με το όνομά τους έπαιξαν.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
13: Νόβα 931.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια.

0: 61-37-95.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς, πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν το χρόνο τα νέα της Ξάνθικης και της επικαιρότητα που αφορούν όλους μέσα από την κοινωνία. «Καλημέρα Ξάνθη» καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. www.novaradio.gr.

0: καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Είναι το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Είναι το καλημέρα Ξάνθη, η ενημέρωσή σας από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, το ημερολόγιο 22 Ιουνίου του 2026. Όπως σας προανήγγυλα, έχουμε την ευκαιρία και είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κατσορίδα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να κάνω μια σύσταση με τους ακροατές μας, ότι είστε γνωστός από την ενασχόληση με την ιστορία της εργατικής τάξης, του συνδικαλιστικού κινήματος, της ανεργίας, των κοινωνικών αγώνων της Ελλάδας, θέματα που συνδέονται άμεσα με μια παρουσίαση που έχετε κάνει πρόσφατα και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συνοπτική ιστορική διαδρομή της εργασίας στον 20ο αιώνα. Κύριε Κατσορίδα, ναι. Να σας καλωσορίσω έτσι και πιο ένθερμα στην παρέα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας δοθεί ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να πούμε για την παρουσίασή σας αυτή, για το ερευνητικό σας έργο που αφορά την εξέλιξη της μισθωτής εργασίας στη χώρα μας. Πριν από αυτό, θα ήθελα έτσι να κάνω με πολύ συναισθηματικό τρόπο το πόσο πολύ με επηρεάζει η κατάλυση των θεσμοθετημένων και των αποτελεσμάτων αγώνων που έχουν γίνει κυριολεκτικά με αίμα, κυριολεκτικά με ανθρώπινες θυσίες για την δημιουργία κάποιων τετελεσμένων, κάποιων νόμων, κάποιων αποφάσεων που υποστηρίζουν αυτή τη μισθωτή εργασία, τους εργάτες στην εργατική τάξη, και καταλύονται μέσα σε μία ώρα χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να ακουστεί τίποτα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, και μετά την οικονομική αυτή κρίση που έπληξε και τη χώρα μας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εξακολουθούμε να βλέπουμε μια διαρκή τέτοια κατάσταση, και μάλιστα όχι μόνο σε εθνικό, σε διεθνές επίπεδο, αλλά ας μιλήσουμε εμείς για το εθνικό. Έτσι έκανα έναν πρόλογο, γιατί ήθελα να το μεταφέρω με έναν άνθρωπο ο οποίος με καταλαβαίνει άμεσα σε αυτό που λέω.
2: Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για παρόμοια θέματα. Είναι αλήθεια όλα αυτά τα οποία είπατε, ισχύουν. Αν σκεφτούμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι συνθήκες ζωής εργατικής τάξης ήταν κάκιστες, δηλαδή χαμηλή μισθή, μεταναστευτικό κύμα και ώρες απασχόλησης που κυμαινόντουσαν από 12 έως 16 ώρες την ημέρα, με εργασία εξαντλητική και κανένας είδους κοινωνική ασφάλιση, είναι εντυπωσιακό, ενώ υπήρξαν με το πέρας των χρόνων. Έχουμε ένα πισωγύρισμα της εργατικής νομοθεσίας στην εποχή περίπου του 1910, σχεδόν ένα αιώνα πίσω.
1: Σαν να συζητάμε πράγματα.
2: Τα εργατικά μέτρα, η πρώτη εργατική νομοθεσία πάθηκε τη δεκαετία του 1910, οι πρώτες μεταρρυθμίσεις υπέρ της εργατικής τάξης, από τον Ελευθέριο Βενιζέλιο, έτσι.
1: Έτσι, και την ακρίβεια. Το μεγάλο νομοθετικό του έργο που έκανε.
2: Μπράβο, η δεκαετία του 1910. Για την ακρίβεια, το 1909 ψηφίζεται ο νόμος 3455 που καθαιρώνει την Κυριακή Αργία, και το 1911 ο νόμος περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και επιορών εργασίας.
1: Το ξέρω ότι μιλάτε για τον ιδιωτικό τομέα, θα λέγαμε, αλλά θα πούμε ότι έγινε τότε και μια πολύ σημαντική νομοθετική ρύθμιση και για το δημόσιο τομέα, όπου η μονιμότητα των υπαλλήλων ήταν κάτι το οποίο έφερε ανακούφιση και έφερε αποχή από παρόντες στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Ναι, ισχύει αυτό, παρότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, ανάλογα με τα πολιτικά καθεστώτα και με την συγκυρία, αυτό το μέτρο της μονιμότητας πότε περνόταν πίσω, πότε που ερχόταν.
1: Δεν ίσχυσε συνεχώς και καθολικά, μάλιστα. Okay. Ναι. Οπότε.
2: Ναι. Σαφώς τα περισσότερα ήταν για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ήταν μεγάλος τότε. Δεν υπήρχε ισχυρός δημόσιος τομέας. Είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, αλλά υπήρχε ισχυρός δημόσιος τομέας. Οπότε ήταν λογικό όλα τα μέτρα αυτά να οι ρυθμίσεις υπέρ της εργατικής τάξης να αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα από το 1914 στο 1920 μειώνεται κατά 2 ώρες ο χρόνος εργασίας, δηλαδή από σχεδόν 11 ώρες σε 9. Μιλάμε για μέσο όρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί αν το επιμερίσουμε, θα δούμε ότι μέχρι το 1920 υπήρχαν επαγγέλματα με εργάσιμη μέρα από 14-15 ώρες. Για καστρονιά.
1: Και εξαήμερο να πούμε.
2: Και εφταήμερο.
1: Και εφταήμερο, ανάλογα την περίπτωση.
2: Ναι, δηλαδή υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Παρότι είχε ψηφιστεί η νομοθεσία, εξακολουθούσαν να υπάρχουν τρομερές παραβιάσεις. Επί της ουσίας, να πούμε ότι με προεδρικό διάτημα το 1932 θεσπίστηκε το 8ωρο και η εβδομάδα του 48.
1: Πάλι Βενιζέλος. Πάλι Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Και περιλάμβανε και βασικές αρχές του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά επί της ουσίας έγινε το 1932 αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Κατσορίδα,
2: βεβαίως σημαίνει ότι είχαν βελτιωθεί και οι συνθήκες εργασίας πάρα πολύ. Είχαν πάντα παραβιάσεις.
1: Φτάνουμε πάλι μετά το 1910, όπου και η βιομηχανική ανάπτυξη, έστω σε βρεφική μορφή, σε νηπιακή μορφή, έρχεται στη χώρα μας, αναπτύσσει την εργατική τάξη, η οποία μαζικά αρχίζει να συνδικαλίζεται για να εκπροσωπείται και για να διεκδικεί. Έτσι,
2: ναι.
1: Από εκεί δεν είναι που αρχίζουμε τα πρώτα συνδικαλιστική φορείς στη χώρα μας.
2: Οι πρώτοι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα, επειδή ακριβώς όπως είπατε αναπτύσσεται ο ελληνικός καπιταλισμός. Το 18 όμως ουσιαστικά η εργατική τάξη ενιοποιείται μέσα από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, και με πιο οργανωμένο και πιο συντονισμένο τρόπο προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, τις κρατικές παρεμβάσεις, την επιχείρηση ομοριάς κράτους, διασπάσεις, τα συνδικάτα, τις φυλακίσεις συνδικαλιστών αριστερών και τα λοιπά και τις εξορίες. Εν τούτης υπάρχει ένα πιο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο επιχειρεί να διεκδικήσει και να διεκδικήσει δικαιώματα υπέρ του κόσμου της εργασίας. Να πούμε βεβαίως ότι ήταν η στιγμή εκμετάλλευση εργατικής τάξης που έκανε τον ελληνικό καπιταλισμό της περίοδου 1928-32 να είναι τρίτο στον κόσμο σε αύξηση όγκου βιομηχανικής παραγωγής μετά τη Σοβιετική Ένωση και την Ιαπωνία. Μιλάμε για μεγάλη ανάπτυξη, όταν το 29 έχει ξεσπάσει η οικονομική κρίση λόγω του κράχ. Ο ελληνικός καπιταλισμός εξακολουθεί να αναπτύσσεται.
1: Είχαμε λογικά υστερήσει μέχρι τότε. Είχε έρθει το κύμα προσφύγων που ανέπτυξε τα ενεργατική δύναμη.
2: Βεβαίως.
1: Και υπήρχαν ακόμα συνθήκες οι οποίες προϋπόθεταν την υπεραξία μέσα από αυτή την ενέργεια της ανάπτυξης της βιομηχανίας, οπότε υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να έχουμε αυτή την έξαρση. Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποιήσεις και οι διεκδικήσεις αποκτούν πλέον μια μαζικότητα στη χώρα μας και έχουμε πολλά τέτοια σημερομηνίες ορόσημο, τόσο στη δεκαετία του 20 και περισσότερο στη δεκαετία του 30.
2: Ναι, ισχύει αυτό, όπως ισχύει και αυτό που είπατε με τους πρόσφυγες, οι οποίοι η μαζική εισρωή προσφύγων που εντάχθηκε στο εργατικό δυναμικό ενίσχυσαν, τροφοδότησαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, γιατί μειωθήκανε κατά 50% τα μεροκάματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν φθηνά εργατικά χέρια, αλλά και αντιπαλότητες στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Η αλήθεια είναι ότι η δεκαετία του 30 μέχρι το 36 που γίνεται το πραξικόπημα και η δικτατορία του Μεταξά, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο απεργιακό κύμα, με αποκορύφωμα βεβαίως το Μάιο του 36 στη Θεσσαλονίκη, έτσι, την εξέγερση του Μάιο.
1: Οι καπνεργάτες.
2: Και φέτος ήταν 90 χρόνια.
1: Οι καπνεργάτες με τα πολλά θύματα. Μια ιστορική στιγμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι εξελίσσεται κάπως και ο Μεσοπόλεμος, κύριε Κατσορίδα, και πάμε στο μεταπολεμικό τοπίο, το οποίο αντιλαμβάνονται και οι πιο προηγμένες χώρες, ακόμα και οι νικητές του πολέμου, ακόμα και οι ηττημένοι, ότι ο πόλεμος είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ωφελεί κανέναν και η διαπάλη των τάξεων δεν αφήνει κανένα κερδισμένο. Έχουμε μια κοινωνική, θα λέγαμε, έτσι, συσπήρωση και μια συνένεση όσον αφορά το εργατικό κίνημα από τους εργοδότες, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πιο κοινωνικό γίγνεσθε στην εξέλιξη των αποφάσεων των κρατών, αλλά και τις σχέσεις των εργαζόμενων με τους εργοδότες.
2: Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου υπήρχε ένα πιο ήπιο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα. Στην Ελλάδα υπήρχε τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια, που ξεκινάνε από το 1946 μέχρι και το 1974. Το συνδικαλιστικό κίνημα πέρασε διαπυρός και σιδήρ, γιατί υπήρχε ένα ανώμαλο πολιτικό καθεστώς και που παρέμβαινε στα συνδικάτα. Ουσιαστικά με νόθες διαδικασίες έβγαζε ηγεσία στα συνδικάτα, στη ΓΕΣΕ, ο περιβόητος Φώτης Μακρής, και τα συνδικάτα που ήταν προοδευτικά, είτε ήταν προς το κέντρο είτε προς την αριστερά, συνήθως τα είχαν εκτός του επίσημου συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα αυτά να κάνουν δικό του συντονισμό προκειμένου να διεκδικούν και τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά και ασφαλιστικά. Βέβαια, να πούμε ότι το 8ωρο είχε ήδη θεσπιστεί. Όλη αυτή την περίοδο υπάρχει 8ωρο, παρότι είναι η περίοδος των πέτρινων χρόνων, είναι ως χρόνος εργασίας το 8ωρο εξαήμερο, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν τίθεται από τα συνδικάτα θέμα μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί υπάρχει ήδη, έχει μειωθεί. Είναι 8 ώρες, 6 μέρες την εβδομάδα. Τα αιτήματα τα οποία το απασχολούν είναι άλλα, όπως σας είπα. Αυτό έχει αρχίσει να επαναδιατυπώνεται μετά τη Χούντα. Δηλαδή, μετά το 1975, στην ατζέντα των συνδικάτων έχει αρχίσει να μπαίνει το ζήτημα της μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε το 1980 μια γενικευμένη ρύθμιση της πεθύμενης εργασίας και της εβδομάδας των 40 ωρών, στο δημόσιο τομέα όμως, έτσι, στο δημόσιο τομέα, ενώ στο ιδιωτικό τομέα η εβδομάδα των 40 ωρών επετέχει το 1984. Το 1990 έγινε η πεθύμενη εργασία που επεκτάθηκε στα εμπορικά καταστήματα, τότε η πεθύμενη εργασία.
1: Αν θέλετε,
2: αυτή ήταν η εξέλιξη περίπου του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο ιστορικά, λίγο πιο οριοθετημένα. Θα πούμε ότι ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη είχε τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φιλελευθερισμού και αυτή την ομαλοποίηση των σχέσεων εργαζόμενων εργοδότη, εμείς εδώ, λόγω της δικές μας διαιρητικής τομής αριστερά-δεξιά, είχαμε μια διαφορετική εξέλιξη και αντιμετώπιση της μισθωτής εργασίας. Αυτό βέβαια, κάποια στιγμή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε τη συνέχεια, ήρθε και εδώ η ρύθμιση και η εξομάλυνση με τις νέες κυβερνήσεις που ήρθαν μεταπολεμικά, με τα διδακτορικά στη μεταπολίτευση, και τα πράγματα αρχίζουν να φαίνονται ότι συμβαδίζουν έτσι σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Οι πετρελαϊκές κρίσεις, ο φιλελευθερισμός με Θάτσερ και Ρίγκαν, όλες αυτές οι εξελίξεις στο διεθνές γίγνεσθε επηρέασαν το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και την Ελλάδα, ή ήταν η φάση που εμείς είχαμε σοσιαλιστική κυβέρνηση στη δεκαετία του 80 και εκεί δόθηκαν απαντήσεις σε πάγια αιτήματα των εργαζόμενων?
2: Μιλάμε για μετά τη μεταπολίτευση πάντα τώρα, έτσι.
1: Πάντα μετά, και μετά μιλάμε, ενώ αλλάζει το σκηνικό του κοινωνικού φιλελευθερισμού στην Ευρώπη, στην Αγγλία και στην Αμερική κυρίως, λόγω των νεοεκλεγέντων εκεί, Ρίγκαν και Θάτσερ, έρχεται στην Ελλάδα το αντίθετο, όχι μόνο στην Ελλάδα,
2: ακριβώς,
1: και στη Γαλλία, ακριβώς, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουμε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις.
2: Εκεί, λοιπόν, και εδώ πέρα προχωράνε σε μεταρρυθμίσεις.
1: Ακριβώς. Εκεί αρχίζει λοιπόν και αμβλύνεται αυτή η στέρηση που είχε το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι, έτσι.
2: Ναι, ναι, δεν τυχαίο δηλαδή αυτό που σας είπα, το 80 θεσπίζεται στο δημόσιο, το 84 στον ιδιωτικό τομέα, το 8ωρο, 40ωρο και το 90 στα εμπορικά καταστήματα. Επίσης να πούμε ότι ο χρόνος εργασίας δεν περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό των εργάσιμων ημερών και ωρών. Άρα περιλαμβάνει αυτό που λέτε μια σειρά κοινωνικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, σε διάρκεια της δεκαετίας του 80 ψηφίστηκαν μια σειρά νόμοι που παρέχουν ειδική προστασία σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που έχουν ανάγκη από την ευνοϊκή ρύθμιση, όπως είναι οι γυναίκες, οι γονείς, οι ανάπηροι, οι ανήλικοι, οι σπουδαστές, οι γυναικείες άδειες. Και επίσης να σημειώσουμε ότι θεσπίστηκε η ετήσια άδεια 4 εβδομάδων με αποδοχές το 1983. Δηλαδή αυτό ισχύει που
1: τα μπάνια του λαού, τα μπάνια του λαού, έτσι.
2: Ναι, έχουμε μεταρρυθμίσεις που στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης είχαν γίνει την εποχή του, πώς το πω, ανάπτυξης και κοινωνικού κράτους. Εδώ τα είχαμε με σχετική καθυστέρηση.
1: Λόγω αυτής της διαιρετικής τέρμας, αριστερά-δεξιά. Και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έμενε απομονωμένο και σε μια έτσι θέση η οποία δεν την άγγιζε καθόλου τα προνόμια που θα μπορούσαν να δούμε σε άλλες χώρες. Έχουμε...
2: Ναι, ειδικά η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια σειρά κοινωνικές και εργατικές μεταρρυθμίσεις.
1: Και νομίζω ότι ήταν, γιατί αύριο έχουμε και τα 30 από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του οραματιστή σοσιαλιστή πρωθυπουργού, ότι αν θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι έναν μεγάλο τίτλο, θα ήταν ακριβώς αυτές οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο αποτύπωμά του στην ελληνική πολιτική ιστορία.
2: Δυστυχώς οι επίγονοι αρχίζουν να τις παίρνουν πίσω από τη δεκαετία του 90.
1: Έτσι, μπράβο. Διαχειριστής.
2: Δηλαδή, τη δεκαετία του 90 έχουμε αντίθετη ροπή.
1: Υποχώρηση.
2: Δηλαδή, το σύστημα διαχείρισης του εργάσιμου χρόνου εισήλθε σε μια περίοδο κατά την οποία αρχίζουν να εφαρμόζονται οι μορφές ελαστικής εργασίας που επιδίωκε η εργαδιωτική πλευρά, η οποία επιβαλλόντουσε και με νόμο, όπως ήταν η τέταρτη βάδια, η μερική απασχόληση.
1: Κύριε Κατσαρίδα,
2: αυτά.
1: Θα βάλουμε ένα πάλι ιστορικό πλαίσιο τότε. Θα πούμε ότι είχαμε ήδη την σύνοδο στο Μάστριχ, είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον σε πλήρη ανάπτυξη και είχαμε και την έξαρση της παγκοσμιοποίησης, που όλα αυτά μας βάζουν σε ένα πλέον διεθνές κάδρο που δεν μπορούσαμε εμείς να λειτουργούμε διαφορετικά. Το λέω σαν ένα επιχείρημα, όχι ότι είναι σωστό ή λάθος, αλλά συμβαδίζαμε με το διεθνές γίγνεσθε, γιατί είμαστε ένα κομμάτι και οι εξελίξεις ήταν τέτοιες που οδηγούσαν εκεί. Εις βάρος του εργαζόμενου, εις βάρος του εργατικού κινήματος, ναι, αλλά ήταν ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό το γενικότερο...
2: Αυτό ισχύει που λέτε, με διαφορά ότι η μετατόπιση της σοσιαλδημοκρατίας προς τα δεξιά, δηλαδή από το κράτος πρόνοιας σε μια μορφή καταρχήν ήπιου νεοφιλελευθερισμού μέχρι υιοθέτηση νεοφιλελευθερισμού, είχε τα αποτελέσματα να καταδέσει σε μια σειρά χώρες και να έχει πρόβλημα και κυβερνησιμότητας πλέον. Έτσι. Δηλαδή μειωθεί κατά πόσο, γιατί έπαψε να εκφράζει τα κοινωνικά στρώματα, την εργατική τάξη, η οποία ήταν ταυτισμένη η σοσιαλδημοκρατία με τα συνδικάτα. Άρα η προσαρμογή της στις νεοφιλελεύθερες επιταγές, για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων τον εφάρμοζε η σοσιαλδημοκρατία, είχε συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά αποτελέσματα, τα οποία ακόμα τα βιώνουμε.
1: Αυτό και πάλι θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αναφέρατε και μας οδηγεί στην επόμενη, θα λέγαμε, ιστορική εξέλιξη. Έχουμε φτάσει κοντά στο millennium, στο 2000, η παγκοσμιοποίηση είναι πρώτων πυλών, η διεθνής παραγωγή και οι νέες ευέλικτες μορφές εργασίας, αλλά μπαίνει και μια ακόμη παράμετρος, το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι και εσείς σαν ερευνητής και σαν επιστήμονας θα το έχετε υπόψη σας, και εγώ φροντίζω πάντα στον τρόπο της προσωπικής μου σκέψης να βάζω την συνολική εικόνα. Δεν θέλω να δαιμονοποιώ οτιδήποτε, αλλά θέλω να προσπαθώ να βρω μια αιτία, μια απάντηση σε αυτό. Το μεταναστευτικό ρεύμα ήταν κάτι το οποίο έγινε ανεξέλεγκτα και γι' αυτό δημιούργησε προβλήματα. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν καλό τελικά να συμβεί για την Ευρώπη. Εσείς τι γνώμη έχετε?
2: Οι μελέτες οι δικές μας έχουν αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι στην Ελλάδα το μεταναστευτικό ρεύμα βοήθησε πάρα πολύ σε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού καπιταλισμού. Είχε πολυπληθές, φτηνό και ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό σε μια σειρά κλάδους που δεν πηγαίναν Έλληνες να δουλέψουν. Ναι. Οπότε στην Ελλάδα, και ξέρω που βοήθησε όχι μόνο την άνοιξη του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά βοήθησε και μια σειρά μικρών νοικοκυριά. Ανοιχτήκαμε σπίτια, μένανε οι μετανάστες σε όχι καλές κατοικίες και σε υποβαθμισμένες περιοχές που σε άλλη περίπτωση θα τα κλειστά. Μιλάμε τώρα για υπόγεια, έτσι, για μονοκατοικίες σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ή στην περιφέρεια, σε χωριά που ήταν.
2: Θέλανε τα παιδιά τους στα σχολεία, ψωνίζαν από ελληνικά μαγαζιά, πλήρωνε νοικοκυριά, πλήρωνε φορεία. Δεν ήταν μόνο το εργατικό δυναμικό, αλλά ήταν μια σειρά τομείς που βοηθούσαν να κινείται η οικονομική δραστηριότητα. Έτσι.
1: Αυτό αν είχε μπει σε ένα έτσι, πιο οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, δεν θα είχε μια πιο ήπια αποδοχή και από την κοινωνία?
2: Βεβαίως θα είχε. Η διαφορά είναι ότι και το ίδιο το κράτος ήταν πολύ φιδωλό στο να βελτιώνει την νομοθεσία, ούτως ώστε και οι μετανάστες να έχουν δικαιώματα. Αυτά γινόταν πολύ σταδιακά, με μεγάλες πιέσεις από τα συνδικάτα, όταν πια οι ίδιοι είχαν τις οικογένειές τους, όταν πήγαν τα παιδιά του σχολείο, αλλά γινόταν με πολύ αργό τρόπο. Αυτό οφειλότανε στο ότι το ίδιο το κράτος ήθελε να δημιουργήσει και ανάλογες κοινωνικές συμμαχίες με τα στρώματα εκείνα της κοινωνίας που εκμεταλλευόντουσαν το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό. Έτσι, όπως εργολάβοι, μεγάλο κτηνοτρόφοι, μεγάλο κτηματίες. Έτσι. Οπότε ευνοούσε αυτά τα μικροαστικά στρώματα να εκμεταλλεύονται αυτή την εργασία, αλλά και το κράτος δεν προχωρούσε σε ριζοσπαστικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι δημιουργούσε ένα κοινωνικό μπλοκ, μια συμμαχία για να μπορούν να έχουν και τις ανάλογες πολιτικές εκπροσωπήσεις. Έχει και τις ανάλογες πολιτικές εκπροσωπήσεις, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή μόνο σήμαντο, είχε και πολιτικά αποτελέσματα.
1: Από την άλλη, αν μέσα από αυτό το δρόμο φτάσουμε στην δεκαετία που διανύουμε, εγώ θα πω ότι ένα από τα προβλήματα είναι η συνδικαλιστική εκπροσώπηση, η αποχή δηλαδή, και θα πω έτσι και πιο απλά, η αδιαφορία των εργαζόμενων στο να εκφραστούν μέσα από μια κοινή συνδικαλιστική προσπάθεια. Από την άλλη, θεωρείτε ότι αυτή η ευέλικτη εργασία και η νομοθέτηση προς όφελος των εργοδοτών είναι τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη?
2: Κοιτάξτε, οι έρευνες δείχνουν ότι η εργατική τάξη, αυτά που τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, το δηλώνει και η ίδια δηλαδή. Είναι η ακρίβεια, είναι η χαμηλή μισθή, είναι οι πολλές ώρες εργασίας, είναι το εργασιακό άγχος, είναι η ανασφάλεια και η επισφάλεια. Αυτά τα δηλώνει η ίδια η εργατική τάξη. Μέσα από όλες τις έρευνες που γίνονται, αυτά δηλώνει. Έτσι. Άρα δηλαδή, αντί να έχουμε, υποτίθεται ότι έχουμε. Μας μιλάνε όλοι για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν έχουμε τόσο τεράστια τεχνολογική πρόοδο και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα και 15. Δηλαδή κάπου πάχει όλο το σύστημα, κάπου μας κοροϊδεύουν. Θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 35 και λιγότερες ώρες, για να μην σας πω 30 ώρες την εβδομάδα. Ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια σειρά κράτη, συζητιέται το τετραήμερο εργασίας, δηλαδή το 30ωρο εργασίας. Εγώ... Και εδώ έχουμε την αντίθετη ροπή.
1: Εγώ αυτό που βλέπω σαν αιτία αυτού που αναφέρατε είναι ότι η συνήθις εργασία είναι παροχή υπηρεσίας έτσι όπως έχει εξελιχθεί και όχι στην ουσία εργάτης παραγωγής. Εκεί μπαίνει η τεχνολογία, εκεί μπορεί να είναι ελεγμένο αυτό που προαναφέρατε, το πόση ώρα και πώς θα απασχοληθεί. Αλλά όταν μιλάμε για τον τουρισμό, εκεί η παροχή χρειάζεται άνθρωπο, χέρι, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα θα μου πείτε είναι και ο πρωτογενής τομέας που και εκεί πάλι η τεχνολογία βοηθάει. Εδώ τα πάντα γίνονται με ντρόν, τα πάντα γίνονται, το τρακτέρ έχει GPS και τα κάνει όλα μόνο του. Δεν χρειάζονται χειρονακτικές προσπάθειες στο βαθμό που ήταν παλιότερα. Η τεχνολογία είναι σύμμαχος. Παρ' όλα αυτά είναι τα αιτήματα τα οποία αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση...
2: Βεβαίως, κοιτάξτε στον τουρισμό, για παράδειγμα, όντως χρειάζονται εργατικά χέρια. Αλλά για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ελλείψεις εργατικών χεριών γύρω στις 60-70.000.
1: Γιατί δεν μιλούν γι' αυτό...
2: Είναι γιατί δεν πάει να δουλέψει ο άλλος σεζόν που θα μένουν 3-4 σε ένα δωμάτιο και θα δουλεύει 13 και 14 ώρες την ημέρα. Μου λέγανε παλαιά... συνδικαλήθρια που δούλευε στον τουρισμό σε νησί ότι οι εργαζόμενοι κάνουν κόκα για να μπορούν να αντέξουν τα πολλά ωράρια εργασίας. Οι εργαζόμενοι κάνανε κόκα. Ναι. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν η νέα γενιά να πάει να δουλέψει αυτές, αντί λοιπόν να πάρουν παραπάνω εργατικά χέρια για να δουλεύουν η μείωση των εργασίας, δεν μόνο με την τεχνολογία, έχει να κάνει και με τα κενά. Άρα δηλαδή θα μπορούσαν να δουλεύουν οι άνθρωποι λιγότερες ώρες, αλλά φυσικά με καλύτερους μισθούς, με καλύτερες συνθήκες εργασίας, έτσι, και να είναι και περισσότεροι αυτοί που θα απασχολούνται. Και έτσι θα είχαμε 60.000 κενές θέσεις μόνο στον τουρισμό, για να μην πω στον αγροτικό τομέα, για να μην πω ας πούμε στην οικοδομή. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το αίτημα της μείωσης του χρόνου εργασίας είναι αναγκαίο πια να τεθεί επιτακτικά.
1: Και των καλύτερων συνθηκών, θα λέγαμε ευρύτερα και χρονικά.
2: Εννοείται και αλλά... των καλύτερων συνθηκών, βεβαίως. Ναι. Εννοείται.
1: Και τα θέματα ασφάλειας είναι και αυτά πάλι που μπαίνουν διαρκώς στο τραπέζι, γιατί έχουμε μια σειρά από πολλά και μεγάλα εργατικά ατυχήματα. Ζητήματα τα
2: αυτό
1: οποία.
2: Αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες εργασίας και αυξάνονται συνέχεια τα εργατικά ατυχήματα. Οι συνθήκες εργασίας είναι οι εργασιακές και οι καλοί μισθοί. Δηλαδή ο χρόνος εργασίας, έτσι, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8ωρο, και οι καλοί μισθοί. Όταν ήταν οι άνθρωποι δεν τα έχουν αυτά, θα συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα, θα υπάρχει άγχος, θα υπάρχει στρες, θα αρνούνται να πηγαίνουν να δουλέψουν όπως κάνουν νέες γενιές και καλά κάνουν. Έτσι, αυτά τα φαινόμενα θα έχουμε. Έτσι δεν συστήνεται παραγωγικό συστηματικό.
1: Να σας πω, κύριε Κατζωρίδα, κάτι που σκέφτομαι. Αυτό που λέμε είναι ένα γεγονός. Αυτό μπορεί να αφήνει μια εικόνα κάποιες φορές σε ανθρώπους ειδικά που δεν έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο, είτε λόγω της δικής τους δουλειάς είτε δεν ξέρω για άλλους λόγους, είναι ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια διαφορετική θέση εργαζόμενου και εργοδότη. Εγώ θα το θέσω λίγο αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είναι τέτοιες που και τον εργοδότη δεν του δίνουν την δυνατότητα να μπορεί να είναι, θα λέγαμε, κύριος απέναντι στον εργαζόμενο ή να μπορεί να είναι πιο γενναιόδωρος ή να μπορεί να είναι πιο τυπικός απέναντι. Δηλαδή και στις περισσότερες των περιπτώσεων και ο εργοδότης κάνει μία μάχη για να κρατηθεί. Δεν είναι τα παλιά που ξέραμε που ο εργοδότης ήταν αυτός που έπαιρνε τα πολλά λεφτά, με μια τσάντα λεφτά έφευγε και έδινε κάτι λίγο στον εργαζόμενο. Τώρα όλοι είναι πάνω σε ένα διαρκές άγχος και σε μια προσπάθεια επιβίωσης και αναπαραγωγής.
2: Αυτό κατά κύριο λόγο είναι στο τομέα των μικρών επιχειρήσεων. οι οποίες δυσκολεύονται, έχουν ανάγκη από πόρους κτλ. Αυτό είναι ανάγκη μιας κρατικής πολιτικής. Από μεριάς όμως του κόσμου της εργασίας, εκεί πέρα υπάρχουν οι πιο στιγνές συνθήκες εκμετάλλευσης. Ακόμα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει πληθωρισμός κερδών. Από κάπου βγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Η πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕΤΓΕΣΕ για την υπερεργασία δείχνει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δηλώνει ότι εργάζεται πέρα το κανονικό ωράριο εργασίας του. Και το 43,4% δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή για αυτή την πρόσφατη εργασία ή του δίνουν άδεια ή ρεπό. Άρα οι εργοδότες, όλη η νομοθεσία είναι υπέρ τους, έχουν υπερπληθώρα κερδών και κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ας μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς από μεριά του κόσμου της εργασίας να σκεφτούμε ποια τα προβλήματα των εργοδοτών. Είναι θέμα δικά τους, τα λύσουν. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα και είμαστε σε αντιπαλότητα με αυτούς. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε και τους μισθούς μας και τις συνθήκες εργασίας μας και τα ωράρια εργασίας μας.
1: Εγώ φέρνω στο μυαλό μου τις συνθήκες που επικράτησαν ήδη από τη δεκαετία του 50 στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου υπήρξε μια, αν θέλετε έτσι, ουσιαστική ακρόαση των προβλημάτων της μισθωτής εργασίας και δόθηκαν τότε οι απαντήσεις. Είπαμε ότι εμείς είχαμε ένα άλλο καθεστώς εδώ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκεπτικό ανέφερα ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια κοινή λύση, ίσως σε ορισμένους μεγάλους τομείς να ισχύει αυτό. Όπως είπατε όμως, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν το δικό τους γολγοθά να διανύσουν μαζί με τον εργαζόμενο, και αυτό είναι μια αλήθεια που την ζω καθημερινά, γιατί και εγώ από την αγορά ζω και έρχομαι κάθε μέρα σε επαφή μαζί τους. Αυτά, κύριε Κατσορίδα. Ναι, αυτά, προσθέστε μου.
2: Να σας πω μόνο ένα στοιχείο ακόμα από την έρευνα του ΙΝΕΤΓΕΣΕ. Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις πάνω από 250 εργαζομένους το ποσοστό φτάνει 45%. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί να μας εγκαλεί η εργοδοσία για το τι θα κάνει η εργατική τάξη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας εγκαλεί, γιατί υπερβουλεύει η εργατική τάξη πάνω σε αυτά τα αντικείμενα με απλήρωτη εργασία ή με ρεπό. Ναι. Δεν πληρώνει ούτε καν τις υπερορίες της. Άρα, ας κάνουμε κάτι, ας μειώσουν το κέρδος τους. Τι μας νοιάζει μας. Εμάς μας νοιάζει που ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει προβλήματα. Αυτό. Και να σας θυμίσω επίσης κάτι άλλο και να το κλείσουμε και με αυτό. Ότι το ζήτημα της μείωσης του χρόνου εργασίας στο 35ωρο είχε τεθεί πολύ δυναμικά στα μέσα της δεκαετίας του 90 από μεριάς των συνδικάτων. Και μάλιστα είχε γίνει ένα πολύ ευρύ διάλογο μεταξύ 95-97. Τα συνδικάτα και η ΓΕΣΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας είχε κάνει μια σειρά από μελέτες που αποδείκνυε τι ωφέλη θα έχει για τον κόσμο της εργασίας και για τη μείωση της ανεργίας. Η πρώτη μελέτη που έκανε, που ήταν πολύ πρόχειρη, έλεγε, το 95 μιλάμε, εάν εφαρμοζόταν το 35ωρο, θα αύξανε η απασχόληση κατά 330.000 άτομα, όταν η ανεργία τότε ήταν 400.000. Δεν λέω ότι ισχύει το ίδιο σήμερα. Λέω ότι αν κάνουμε παρόμοιους υπολογισμούς, θα δούμε ότι η δραστική μείωση του χρόνου εργασίας θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα μειώσει και την ανεργία. Δυστυχώς σήμερα τα συνδικάτα έχουν έρθει πιο πίσω από το αίτημα του 95-97 για το 35, μιλάνε για 37,5 ώρες εργασίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί με ένα πολύ πιο δυναμικό τρόπο το θέμα της μείωσης εργασίας, γιατί έχει να κάνει όχι μόνο με το να δουλεύεις λίγες ώρες, αλλά έχει να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή με την ανάπαυση, τη μόρφωση, την οικογενειακή διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Το να αναλάβουν, να έχουν χρόνο οι εργαζόμενοι να αναλάβουν τα κοινά, να ασχολούνται με την πολιτική και να μην τα αφήνουν σε εκλεγμένους αντιπροσώπους και μη ελεγχόμενους. Έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις η μείωση του χρόνου εργασίας και έτσι θα πρέπει να το δούμε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που θα είναι χαρά μου να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο ραδιοφωνικός μας χρόνος.
2: Βεβαίως.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μιλήσαμε. Επίσης, θα σας πω ότι Πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για το εξαιρετικό βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει με τη συνδρομή και τη δική σας και εξαιρετικών επιστημόνων, που αφορά ένα πρόσωπο της συνδικαλιστικής δράσης, τον κύριο Λιβγεράτο, σωστά?
2: Ακριβώς, ο Δημήτρης Λιβγεράτος είναι ο ιστορικός του εργατικού κινήματος μετά τον Κορδάτο, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, και βγάλαμε ένα τόμο στο INET-GSE αφιερωμένο στον Δημήτρη Λιβγεράτο.
1: Ωραία.
2: Τον οποίο έχω επιμεληθεί εγώ.
1: Θα το αναζητήσω και στο είναι μας εδώ για να πάρω τον τόμο στα χέρια μου, και σε δεύτερο χρόνο θα μας δοθεί ευκαιρία. Αυτό είναι, ότι όλες οι μελέτες, όλες οι εκδόσεις που γίνονται από το Ινστιτούτο Εργασίας είναι δωρεάν, και για τους ακροατές μας θα πω ότι είναι εδώ πέρα στο δρόμο με τα πλατάνια προς το σταθμό ένα εξαιρετικό κτίριο, μια πολύ ωραία έδρα στην οποία μπορείτε να την επισκεφτείτε και να αναζητήσετε υλικό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το εργατικό κίνημα. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Κύριε Δημήτρη Κατζορίδα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που
2: και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Ήταν πολύ γόνιμη και τουλάχιστον σε μένα ήταν πολύ ευχάριστη, και θα πω στους ακροατές μας και σε εσάς ότι θα είναι αναρτημένη και στο www.novaradio.gr σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Καλή συνέχεια, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύντομα.
2: Επίσης, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Νόβα 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και αποτελεί σίγουρα βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Κράπ αφή μου μτζάκι συλλέγει και ανακυκλώνει υλικά, ενώ διαθέτει κάδους απορριμμάτων και μπαζόν προς ενοικίαση. Όλα αυτά στο 2541-0266-55 για να ενημερωθείτε και να πάρετε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, το κτήμα είναι παρέα μας στο Nova 931 καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ και προσφέρει ένα πλούσιο μενού φτιαγμένο με μεράκι, με τοπικά προϊόντα και φυσικά ένας προορισμός για την παρέα, την οικογένεια και για επαγγελματικά γεύματα. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά κοντά μας και για το πρωινό καφέ της ημέρας να σας δροσίσει και να περάσετε ένα πρωινό γεμάτο απολαύσεις και ελληνικές γεύσεις. Όλα αυτά στο κτήμα καθημερινά. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, έρχεται το δελτίο ειδήσεων της ημέρας και όλα όσα θέλετε να μάθετε.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.

0: Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλέρι.

0: Λάκη, αλλιώς.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: Westside. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar Westside.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
5: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: Nova 931.

Καλημέρα, καλημέρα, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε σε ακόμη ένα Nova Magazine. Nova Magazine είναι 5η 2 Ιουλίου στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου μαζί λοιπόν θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα. Ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα και αμέσως μετά νέα της Ελλάδας και διεθνή ενημέρωση. Καλό πρωινό σε όλους και στο www.novaradio.gr. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Θα είμαι κοντά σε εσώ στις 2 ακριβώς, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα γενικά.

0: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δούμε ορισμένα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Εκλογή Προεδρείου αλλά και μελών της Δημοτικής Επιτροπής μετά τις αλλαγές στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Night Passport Ξάνθη, μεγάλη καλοκαιρινή δράση της αγοράς στις 30 Ιουλίου με μουσική, εκδηλώσεις και δώρο κάρτα 1.000 ευρώ για τους καταναλωτές. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, τοπική αγορά αλλά και εθερινές εκπτώσεις, προσδοκίες των εμπόρων για την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και την κίνηση στην αγορά. Απασχόληση στην Ξάνθη, συζήτηση για το δημοσίευμα που αναδεικνύει ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίσει αναπτυξιακές προκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Γιορτές Νεολαίας 2026. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με συμμετοχή νέων, συλλόγων αλλά και καλλιτεχνών. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Η Ξάνθη φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση με επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Η Υγεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρηματοδότηση νέου αγκιογράφου στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αλλά και τι σημαίνει για τη δημόσια υγεία στη Θράκη αυτό. Προληπτικές εξετάσεις από τη σκόμη του ΕΟΔΗ, το πρόγραμμα των δωρεάν εξετάσεων τον Ιούλιο, η στάση στο νομό Ξάνθης και όλες οι λεπτομέρειες τις οποίες θα μάθετε από την εκπομπή μας εδώ στο Nova 931. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 31, συντονισμένοι καθημερινά μαζί παρέα, βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Παραμένουμε στα νέα αλλά και σε εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Ενημερωνόμαστε και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Έτσι λοιπόν, ξεφυλίζοντας περισσότερο την τοπική επικαιρότητα της ημέρας και μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με μία είδηση η οποία ήρθε από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας όσον αφορά την περιοχή του Δροσερού Ξάνθης. 3 αυτόφορα, 35 αποξηλώσεις παράνομων συνδέσεων και κατάσχεση εκατοντάδων μέτρων καλωδίου από την ομάδα πρόληψης και διαμεσολάβησης. Συντονισμένη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την πάταξη της παραβατικότητας αλλά και των παράνομων ηλεκτροδοτήσεων πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης σήμερα, 2 Ιουλίου, στο Δροσερό Ξάνθης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία του ΔΔΕ προχώρησαν σε συλλήψεις και μαζικές αποκοπές δικτύων. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, στην περιοχή η ομάδα πρόληψης αλλά και διαμεσολάβησης Ξάνθης, πλαισιωμένη από ισχυρή αστυνομική δύναμη, εισήλθε νωρίς το πρωί στον οικισμό. Στόχος της επιχείρησης βέβαια ήταν ο εντοπισμός αλλά και η άμεση διακοπή αυθαίρετων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες πέραν από οικονομική ζημιά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Παράλληλα, τα ειδικά συνεργεία αλλά και οι εναέρητες του ΔΔΕ που συμμετείχαν στην επιχείρηση ξεκίνησαν άμεσα τις τεχνικές παρεμβάσεις για την εξυγίανση του δικτύου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, εδώ που τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Για την ώρα περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Περνάμε στη συνέχεια σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.

0: Καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
3: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
5: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου και παρέα μας στο Beach Bar White, έτσι για να μας δροσίσει και να μας φτιάξει περισσότερο τη διάθεση. Το καλοκαίρι είναι εδώ, θα το περάσουμε παρέα, να βουτάμε στα γαλανά κρυστάλλινα νερά και να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα στο πιο μαγευτικό μέρος. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, ακόμα ένα καλοκαίρι παρέα με υπέροχα καλοκαιρινά πάρτι τα οποία έχουμε ετοιμάσει, έχουμε δρομολογήσει και θα τα μεταφέρουμε σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Λοιπόν, καλό μεσημέρι όπου και αν είστε. Είμαστε έτοιμοι να δούμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Αμέσως μετά διεθνή επικαιρότητα, όλοι εσείς και εμείς μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Σας περιμένω όλους όπου και αν είστε. Ωστόσο, μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Μας ακούτε, έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας και έτσι θα ταξιδεύουμε παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλο το 24ωρο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ωστόσο, μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, όπως επίσης τα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε με δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως. Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάραδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο, ανακοίνωσε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι λοιπόν είχαν ήδη στη τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Αυτά διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως από τη Βουλή. Στα πολιτικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε δηλώσεις κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Earth News συγκεκριμένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. Πλέον το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξή του στο Earth News. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις τελευταίες δηλώσεις, να πούμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε πως η χώρα κάθε χρόνο εισπράττει 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πρώτο πυλώνα της απευθείας ενίσχυσης, δηλαδή για τους αγρότες μας, από τις Βρυξέλλες. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους, όπου και αν είστε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε παρέα βλέποντας τα θέματα της ημέρας. Μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης καθημερινά μαζί. Μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία συζητάμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα ληξιπρόθεσμα. Νέα χρέη 3,17 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο δημιούργησαν οι φορολογούμενοι προς το δημόσιο. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων προς την εφορία, με αποτέλεσμα στο τέλος Απριλίου του 2026 να διαμορφωθούν στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένος κατά 9.460 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αύξηση αυτή προήλθε σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφείλης μέχρι 50 ευρώ, ενώ στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 76.000 πρόσωπα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση καθημερινά μαζί ως τις 2 ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
10: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια. Κάποιες λες τα έχω χάσει,

μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός είναι εδώ, είναι το Beach Bar White. Βεβαίως καθημερινά κοντά μας, γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι. Βουτάς στα γαλανά νερά, απολαμβάνεις τον ήλιο και τη θάλασσα σε ένα μέρος μαγευτικό και τα ζεις όλα σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Όλα αυτά στο Beach Bar White. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου κι αν είστε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Ολοκληρώνουμε ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Καθημερινά μαζί 12 με 2. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια Πέμπτης. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα.
9: Λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα.

0: Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
5: Νόβα 931.
6: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
7: Sky 100,3.
8: Μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτειο, υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
9: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
8: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχθηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία χθες μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του βγαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστη από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστικής χειρουργικής.

0: Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μια ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
2: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος. Είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
1: Το γκαζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννος Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
1: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
4: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
5: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
1: Επαναλαμβάνω ότι σου λέω να πεις αν είναι έτσι.
3: Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
1: Ναι, αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
3: Αυτό υπόθηκε χθες. Δηλαδή, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα. ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλεις, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη του.
6: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
3: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα... Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά, στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής
6: εισόδου. Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα.
3: Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, ναι, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
6: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
3: Και γι' αυτό από χθες, υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο, που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει.
6: Κατεβαίνει και αφήνει.
3: Και υπάρχει και ένα δεύτερο μηχανάκι με τρίτο άτομο, που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
6: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
3: Άμα την έχουμε να δώσουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
6: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια παίρνουν και προφυλάξεις.
3: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου, και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και τις επόμενες ώρες.
6: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
3: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
7: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή.
6: 5,2.
7: 5,2, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση, αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστροσκοπείο Αθηνών. 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μία μικρή σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά-ανατολικά της Ήδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο ασθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
6: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
7: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
6: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
7: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, στο Action.
8: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
9: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
6: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις, θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
10: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή, ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
6: για το
10: της
6: θάνατο, ναι.
10: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση, mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται, ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
6: ναι.
10: Αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το ΕΛΑΣ, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
6: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
10: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, ναι, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε. Πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
6: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και με τα ηχητικά από την άλλη πλευρά, πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα του ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν γκαζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες, ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
10: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
6: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
10: Εννοώ ότι για παράδειγμα από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο, που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς?
6: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
12: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκαθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
6: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τη τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
14: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
14: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
18: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 9:31.
20: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
21: Sky 100,3.
22: Αυτά και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
22: Ευχαριστώ.
23: Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
24: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
25: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που του έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα. Κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 1,50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την παρέμβαση.
2: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο, ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας, από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Mm-hmm. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπε στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000 είναι η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστάς και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να την είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα
2: άλλα. Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μάλλον, μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Και επίσης το είχε προαναγγείλει, νομίζω, μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ. Ότι περιμένετε. Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα...
2: Άρα, όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες. Δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή...
2: Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς, ναι, ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει, ναι, στις δύο από τις τρεις κατηγορίες. Αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις, ναι, ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Οπότε ναι, ναι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε, ναι, αυτές τις προβλήψεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
2: Θα μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ναι, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο. Να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη. Τώρα βάζει ένα τέλος αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε, γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
3: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε πηγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη και οι αστυνομικοί της Δημήτριας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του. Δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσανε μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατάει κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λυκερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε. Αντιληπτό, αυτό είναι κάτι βέβαια. Το οποίο θα το αποφασίσουν,
0: Οι δικαστές, βέβαια.
3: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας, με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λυγκερίδη, και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κερανούδη, στην Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσω σπίρο από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς.
4: Είμαστε καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
4: Είμαστε τώρα
0: ναι,
4: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
4: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως τα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούτβιχτσλουτ, μια μεγάλη πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό προλογισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις πρώτες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κερανούδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλαμε να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μία άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. που αναζητούσε δύο ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Δόμητσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος 40χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΕΝ συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια ντρόουν, αλλά και με πυροσβέστες μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την εδικαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από το βάρτο τα βράχια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν τις επόμενες ώρες.
0: Ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρία. Τρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
9: Γεια σου, Πύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
9: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε κοντά στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
0: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
9: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
9: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά. Με λίγο δύσκολες ώρες, okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Και με τους Star, έτσι όπως το έθεσες τώρα μου ήρθε, και με τους Star να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
9: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλας με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
0: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
9: Στους 16 ακριβώς. Έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα. Έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία στις 2 για τους ξενύχτιδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία-Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί εσύ, με Super...
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
20: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
23: Έρχονται στο Nova 931.
24: Μια προσφορά.
25: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
26: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online.

0: δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Ντίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Ντίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Νόβα

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Nova 931.

0: αγαπώ.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: Νέα 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μισής.

πουλά μου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας πείτε.
1: 3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Γεια σας. Θέλουμε να...

0: Πολυστερίνη τη Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα.
11: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Nova 931.
17: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25-410-811-30-6984-6137-95.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις.
13: Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις.

0: τοπικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
7: Νόβα 931.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.

Τα πάμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. Με ζέστη ξεκινάει ο Ιούλιος και πολύ πολύ ζέστη, έτσι. Τα έλεγε η Σούζη, λέει, παιδιά, Τετάρτη θα είναι οι πιο ζεστές μέρες. Να το που επιβεβαιώνεται. Σε αυτά μια φορά να δεν μπορεί να μην επιβεβαιωθεί, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε και σαν τη... Ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι, γιατί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τα είδαμε τι συνέβησαν. Στη Γαλλία έβλεπα τώρα κάτι πλάνα. Πλακώνονται στα καταστήματα για να πάρουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Που εμείς εδώ το θεωρούμε αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, σπίτι χωρίς. Εμείς δεν έχουμε ένα κλιματιστικό στο σπίτι. Όχι. Που οι Γάλλοι παίρνουν ένα, σου λέει, καθόμαστε όλοι μαζί τώρα στο σαλόνι να δροσιζόμαστε κτλ. Εμείς έχουμε σε κάθε δωμάτιο ένα. Κατάλαβες, και όσοι έχουμε θέματα με τη ζέστη, καλή ώρα εδώ υποφαινόμενος. Ναι, έχουμε ένα δικό μας πάνω από το κεφάλι μας. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι απόγευμα Πέμπτης.

0: ένας έχει δύο. Να είστε όλες και όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Α, Marvelous, επανήλθαμε στο Marvelous. Είδες, έπεσε η ζέστη στη Βρετανία, ξανάρθες εσύ στο Marvelous. Γιατί τόσο καιρό μας τα έλεγε στα ελληνικά. Ο κύριος Πέτρος Κυρκύλης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως κάθε φορά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, ειδικά στο κομμάτι της κίνησης, συμβαίνουν πάρα πολλά. Κάνουμε μια παύση εδώ. Καλησπερίζουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας στο στούντιο και πάμε μαζί, Γιώργο, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόφορο Σιαφάκα, ο οποίος είναι δήμαρχος Αρταίων, γιατί εκεί υπάρχει φωτιά και υπάρχει προειδοποίηση από το 112. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση και το 112 που έχει εκδοθεί είναι για εγρήγορση, έτσι, όχι για καμιά εκένωση?
1: Ναι. Όχι, δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση. Είναι μια φωτιά που έχει τουλάχιστον 2 ώρες εδώ που καίει. Είναι μέσα στο βάλτο της Βίγλας, όπως λέμε εμείς, στον κάμπο. Είναι ανάμεσα στα χωριά του Αγίου Σπυρίδωνα, της Βίγλας και τη Ράχη.
0: Ναι.
1: Και κυρίως καλαμιώνες. Και περισσότερο κινδυνεύουν κάποιες μονάδες με πτηνοτροφία και με καλλιέργειες.
0: Δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό, κύριε Δημαρχέ, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά ακόμη, όχι. Είναι ανάμεσα στα τα χωριά που σας είπα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύουν προς το παρόν. Έχουμε και 3-4 εναέρια που ήρθαν καναντέρ το τελευταίο μισάωρο.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
1: Έχει αέρα, δυστυχώς. Έχει αέρα έντονο και επειδή είμαστε έτσι προς τη θάλασσα του Αμβρακικού εδώ στο Βάλτο, όπως σας είπα, και γι' αυτό είναι πιο έντονος από ότι είναι μες στην πόλη ο αέρας. Γι' αυτό είναι που δυσκολεύει την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, συγγνώμη Δήμαρχε, αν σας κουράζω κι εγώ, πηγαίνει η φωτιά προς τον Αμβρακικό, έτσι? Δηλαδή,
1: η φωτιά πηγαίνει παράλληλα με τον Αμβρακικό προς το χωριό.
2: Το πυκνό δάσος.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα σκοπός είναι να αποφευθεί, να κοπεί πιο πριν, να οριοθετηθεί,
1: ναι, ναι,
0: για να μην
1: είναι
0: φτάσουμε.
1: Κάμπος, είναι κάμπος βέβαια, είμαστε μέσα στο Βάλτο που σημαίνει ότι υπάρχουν και προσβάσεις και κάθετοι δρόμοι. Απλώς είναι και πολύ καλαμιώνες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έχει κάψει μύλη δηλαδή, έτσι, αυτό μας.
1: Ακριβώς.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: καλά
0: για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας, ο δήμαρχος της περιοχής. Γιώργο, μόνο που ακούσαμε και από τον δήμαρχο, επιχειρούν ένα αέρια, παρά το γεγονός ότι έχει ανέμους.
2: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν και με τις επίγειες δυνάμεις 26 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα. Ξεκίνησε από το χωριό Στρογγύλη τη Σάρτας και όμως η κατεύθυνση είναι προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, εκεί το χωριό που μας είπε και ο Δήμαρχος πριν. Παράλληλα με τον Αυρακικό, εκεί έχουμε μια πυκνή βλάστηση, αλλά και η καλαμιές. Είναι η δύσκολη βλάστηση που συναντάει η φωτιά σε αυτές τις συνθήκες, διότι καίγονται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ εύκολα, ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα και βγάζει και μαύρο καπνό. Άρα λοιπόν είναι όντως μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, χρειάζεται προσοχή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλούνται αυτές οι κατοικημένες περιοχές και τα χωριά εκεί του Αμβρακικού, όμως πρέπει να συνεχίσει η επιχείρηση για να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Έχουμε κάπου αλλού θέμα με πυρκαγιά?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, είχαμε μια πυρκαγιά νωρίτερα στο Μεσοχώριο Ναβίσου, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και από τις πήγες δυνάμεις και τα 2 εναέρια που επιχείρησαν. Ήταν και εκεί μια πυρκαγιά σε
0: δύσβατη τριχή. Και μιας και σε έχουμε εδώ κοντά μας ο σεισμός στην Κάρπαθο.
2: Λοιπόν, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο,
0: ήταν
2: λίγα
0: μικρός
2: λεπτά.
0: Δεν ήταν μικρός.
2: Θεωρείται ισχυρός από τους σεισμολόγους. Είναι επίσης λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Έως τώρα έχουν γίνει 2 μετασεισμοί στην κλίμακα του 3 ρίχτερ, 3,1 ο πρώτος, 3,2 ο δεύτερος. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ευτυχώς. Όμως επειδή ήταν επιφανειακή αυτή η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή είχαμε αναφορές από Λασίθη, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο που ήταν κοντά το επίκεντρο, Ρόδο, ακόμα και πάρα πολλές αναφορές, τριπλάσιες σχεδόν, από Μούγκλα της Τουρκίας.
0: Α, έγινε στη, δηλαδή, και στη,
2: στην Τουρκία. Τουρκία. Δηλαδή, μάλιστα, οι αναφορές στα social media από την Τουρκία, τριπλάσιες από την Ελλάδα. Και έτσι, λοιπόν, χρειάζεται. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες.
0: Αλλά είμαστε στη διαδικασία, γιατί, των μετασεισμών. Ήταν ο κύριος σεισμός, ναι, έτσι από ό,τι φαίνεται.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, γιατί είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες ένα σεισμός με ίδιο μέγεθος στην ίδια περιοχή. Και γι' αυτό, λοιπόν, το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Βέβαια, είναι ένα νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου. Το γνωρίζουν καλά οι σεισμολόγοι. Δεν ανησυχούν σε αυτά τα μεγέθη, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.
0: Καλησπέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ό,τι εξέλιξη έχουμε με τη φωτιά στην Άρτα, βέβαια, μας διακόπτεις και το μεταδίδουμε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων. Αυτές τις τρεις επιθέσεις, οι οποίες έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών. Οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία θα μας πει τώρα περισσότερα και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Είναι πάρα πολλές, υπό την έννοια του τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι προφανώς υπήρχε παρακολούθηση, προφανώς υπήρξε ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο, είδαμε την ομόθυμη καταδίκη από όλα τα κόμματα, από την πολιτική πολιτιακή ηγεσία. Λοιπόν, καταδικάζουν βέβαια αυτή την ενέργεια. Προφανέστατα και θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καμία άλλη αντίληψη. Καμία άλλη αντίληψη, γιατί έχουμε μία γυναίκα νεκρή. Αλλά ακόμη και αν δεν είχαμε γυναίκα νεκρή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε μορφή βίας, εμπριστικής επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο θα πρέπει να καταδικάζεται και να μην, πώς να το πω, να μην ανακαλύπτουμε εδώ την Αμερική. Είναι αυτονόητα πράγματα. Το γεγονός ότι ζητούνται συλλήψεις, το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι πρέπει να γίνουν συλλήψεις, ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θεωρείται αυτονόητο σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευνομούμενη πρώτον και ασφαλής δεύτερον. Προφανέστατα και αυτό θα πρέπει να γίνει και να γίνει και πολύ γρήγορα. Διότι είναι μια επίθεση η οποία εξελίχθηκε μέσα σε 17 λεπτά, θρηνούμε την απώλεια μιας γυναίκας και να πω και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγοράζει, προμηθεύεται, παίρνει γκαζάκια για να πάει να τα τοποθετήσει για τους λόγους που εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει, που για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος, καμία δικαιολογία, προφανώς και γνωρίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, για να μην πω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, σε μια τραγωδία, στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ή περισσότερων ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, Γιώργο, το είπα εγώ το δεκαρικό μου, όχι γιατί εδώ τώρα λέμε καταδικάζουμε, προφανώς και καταδικάζουμε, μα είναι δυνατόν. Ναι, να γίνουν συλλήψεις. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι εξετάζουν η αστυνομία. Έχει αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, το τμήμα αντιτρομοκρατικής.
3: Ακριβώς. Ανέφερε και το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι μιλάμε για εξιχνίαση που αναμένεται σε ώρες, αν όχι σε κάποιες μέρες. Άρα θεωρητικά υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όγκος από στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί για να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία για άμεση εξιχνίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε και λέμε από χθες είναι για τουλάχιστον τρία άτομα για δύο μηχανές όπου έχει αποτυπωθεί ένα κομμάτι της διαδρομής και στη μία μηχανή είναι οι δύο εμπριστές. Στην δεύτερη μιλάμε για ένα άτομο που είχε ένα υποστηρικτικό ρόλο σαν τσιλιαδόρος, ενδεχομένως εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο
0: έχουμε σχεδιασμένο, έτσι.
3: Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γνωρίζεις από το που μένει ο στόχος. Ναι. Όταν μιλάμε για τρεις επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά, σημαίνει ότι υπάρχει προσχεδιασμός. Δεν έγινε
0: και
3: κάτι.
0: Παρακολούθησα ο προηγούμενος μέρες και πού θα πάμε πρώτα, πού δεύτερα, πού τρίτα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα τρία πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Προφανώς λειτουργούσαν με κάποια καθοδήγηση. Αυτό είναι η εκτίμηση με την εμπειρία που έχουν και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής από τα όσα έχουν αντιληφθεί μέχρι αυτή την ώρα. Φαίνεται τουλάχιστον με βάση αυτή την καθοδήγηση να είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ναι. Υπάρχει μια καθαρή εικόνα μεν της μηχανής και συγκεκριμένων προσώπων και υπάρχει και μια εικόνα μιας ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών για αυτούς τους τρεις που αναζητούν. Από εκεί και πέρα βέβαια προσπαθούν να δουν που έχουν κάνει το λάθος. Το βιντεοληπτικό υλικό που είναι πάρα πολύ που έχει συγκεντρωθεί ήδη αφορά τις δύο πρώτες επιθέσεις που έγιναν σε απόσταση περίπου 200 μέτρα το σπίτι του Σάββαν Σασιάδη ακριβώς με τον, ανάμεσα στην Τούμπα και στην Πηλαία. Ακόμα συγκεντρώνεται βιντεοληπτικό υλικό για τα 5 χιλιόμετρα που ήταν ο τρίτος ουσιαστικά και η δολοφονική επίθεση που οδήγησε και στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Από εκεί και πέρα βέβαια θα ελεγχθεί και το πώς προμηθεύτηκαν τα όποια υλικά, αυτά τα γκαζάκια και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε και αυτό προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει μια εικόνα για ουσιαστικά έναν πυρήνα περίπου 30 ατόμων που αφορά πρόσωπα από δύο καταλήψεις της Θεσσαλονίκης που είχαν εκκαινωθεί τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται τουλάχιστον από την Αντιτρομοκρατική ότι και οι εμπριστές και αυτός ο Τσιλιαδόρος και ενδεχομένως οι καθοδηγητές τους είχαν κοινή παρουσία σε αυτές τις καταλήψεις. Είναι μια εκτίμηση μάλιστα. Λοιπόν και μια αίσθηση.
0: Καταλήψεις οι οποίες έχουν τελειώσει.
3: Έχουν εκκαινωθεί ακριβώς. Μιλάμε για εκκαινωμένες καταλήψεις. Ναι. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει σύντομα κάποια ταυτοποίηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί. Αλλά τρέχει ακόμα και το κομμάτι με το βιντεοληπτικό υλικό. Ακόμα τρέχει. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται όσο πιο γρήγορα μπορούν να βγουν τις αρχές.
0: Και η κατηγορία είναι για δολοφονία, έτσι, δηλαδή υπάρχει
3: πλέον,
0: ο θάνατος μιας
3: γυναίκας. Δεδομένο, ναι. Είναι δεδομένο και ενδεχομένως και αυτό να έχει θορυβήσει το εισαγωγικών τους δράστες και να έχουν προσπαθήσει κάπου να κρυφτούν, κάπου να καλυφθούν, ναι, και να διαφύγουν, γιατί σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως εμπειριστικών ενεργειών είναι λίγο πιο απλές οι κινήσεις τους. Τώρα μιλάμε για μια δολοφονία, για τέτοιες κατηγορίες, όπως και να έχει λοιπόν και αυτό παίζει το ρόλο, ναι, του και βέβαια κοιτάνε και αν όντως κινήθηκαν άμεσα σε κάποιο κρυσφύγητο ή σε κάποιο ασφαλές σημείο αυτά τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ό,τι νεότερο βέβαια μας διακόπτεις και ιδιαίτερα αν υπάρχουν συλλήψεις, διότι αυτό ακούσαμε και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και όπως είπες και εσύ από την κυρία Δημοκλήδη, ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, μέρες θα έχουμε συλλήψεις. Προφανώς και οι έρευνες έχουν αποδώσει κάποιους καρπούς. Μένει αυτό να το δούμε να γίνεται και πράξη.

0: Ένα άλλο ζήτημα εδώ είναι αν έχουμε διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά στο πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες ενέργειες. Πόσες τέτοιες ενέργειες γίνονται, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε πολύ λιγότερα τέτοια περιστατικά. Και θυμηθείτε πόση αναταραχή υπήρξε από εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια του Μνημονίου και των επόμενων ετών. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δεν θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες και ανθρώπινες ζωές μας τύχησαν. Και προφανέστατα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο τελικός δρόμος όλων αυτών των ενεργειών είναι οι απώλειες ανθρώπινης ζωής. Προφανέστατα και αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ με την... Θα επανέλθουμε βέβαια αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς κινούνται οι αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, παιδιά, με την κίνηση εδώ τι γίνεται, δηλαδή εκεί στην άνοδο του Κηφισού. Στην άνοδο του Κηφισού ο κακός χαμός. Από ό,τι βλέπω εδώ νωρίς από το Ρέντι, ναι, Γάλεο και στο Περιστέρι υπάρχει προβληματάκι. Και βέβαια κλασικά υπάρχει θέμα στην μεταμόρφωση. Ναι, στη μεταμόρφωση μάλιστα. Και είναι λίγο καλύτερη μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα. Εκεί από το Δαχτυλίδι και μετά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αττική Οδό. Αρκετή κίνηση. Ναι, στην άνοδο του Κηφισού τώρα μας λένε ότι πριν την είσοδο της Αττικής Οδού έχουμε φωτιά στο διάζωμα, είναι στο σημείο 2 πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε επίσης φωτιά εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάλι φωτιά στο διάζωμα είχαμε. Τώρα αυτά είναι τα περισσότερα, είναι τσιγάρα. Για να ξυγιόμαστε τώρα, πετάς το τσιγαράκι εκεί έξω από το αυτοκίνητο, έχει αυτή τη θερμοκρασία, έχει και λίγο άνεμο. Είναι εκεί πέρα που είναι καθαρισμένο το διάζωμα, πρέπει να πω, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχουν ξερά χόρτα, γιατί στους προηγούμενους μήνες υπήρχαν και σκουπίδια, αλλά η περιφέρεια καθαρίζει εκεί και νομίζω και η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εθνική Οδό. Άρα, αλλά όταν πετάξει εκεί το τσιγάρο, με αυτή τη θερμοκρασία δεν θέλει τίποτα ξερόχορτα εκεί στις πικροδάφνες που είναι στο διάζωμα για να πάρουν φωτιά. Δύο πυροσβεστικά οχήματα είναι εκεί στην είσοδο, πριν την είσοδο της Αττικής Οδού είναι αυτό. Και πριν μερικές μέρες είχαμε το ίδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κράτησε καμιά ώρα, μια μισή όλη αυτή η ιστορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού να είναι εδώ από πολύ χαμηλά, από το ύψος της Λαχαναγοράς, ναι, από το Ρέντι είναι το πρόβλημα, και στο Περιστέρι γίνεται πιο έντονο, εκεί στα πρακτόρια, για να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, όπου βέβαια εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα εκεί με την φωτιά, γίνεται ακόμη δυσκολότερη κατάσταση. Εκεί ακριβώς στη μεταμόρφωση υπάρχει και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, μετά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αρκετά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, γνωστοί δρόμοι Βασιλής Σοφίας, βλέπω τη Συγκρού, ναι, πέριξ του Συντάγματος υπάρχει θέμα, όπως υπάρχει θέμα και στην Αρδιτού, μάλιστα τα γνωστά πρόβλημα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος.
10: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Τα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα 5ης. Ο μήνας έχει 2, μια ζεστή μέρα επίσης και με συγχωρείτε, με αρκετά προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετά προβλήματα κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Υπάρχει περιστατικό, υπάρχει μια φωτιά στο διάζωμα εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, λίγο πριν την Αττική Οδό, λίγο πριν την είσοδο της Αττικής Οδού. Οπότε αυτό έχει επιτείνει την κίνηση, η οποία έχει φτάσει μέχρι εδώ την Πειραιώς. Λοιπόν, να σβήσει γρήγορα, που θα σβήσει, δεν είναι τίποτα κτλ. Να απομακρυνθούν και τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί προφανώς η αριστερή λωρίδα θα είναι πιασμένη, ίσως και μία ακόμη. Γι' αυτό και τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ αργές ταχύτητες ή και καθόλου. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μαυρονά, ο οποίος είναι εργατολόγος. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρονά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε η Υπουργός Εργασίας στην Βουλή, διαρρέονταν από το πρωί ότι θα υπάρχει μια είδηση για τις συντάξεις και χειρίας. Για να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως και μετά να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
2: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κεραμέως. Τι ακριβώς σημαίνει τώρα αυτό, κύριε Μαυρονά, και πόσες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, ποιες κατηγορίες μάλλον αφορά?
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα οι διαδικασίες ουσιαστικά επιταχύνθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η οποία έκρινε το ζήτημα του αν μπορούν να σωρευτούν δύο συντάξεις εθνικές, δύο εθνικές συντάξεις όταν υπάρχει σύνταξη χειρίας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε ότι δεν μπορεί κάποιος που παίρνει τη δικιά του σύνταξη και παίρνει και σύνταξη χειρίας να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Ναι. Αυτός ήταν ο καταλήτης κατά την άποψη τη δικιά μου, γιατί ανάγκασε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα να έρθει προ των ευθυνών του για αυτό το ζήτημα, ναι, και να αντιμετωπίσει και το ζήτημα αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κεραμέως. Σήμερα δηλαδή την περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την τριετία από όταν αρχίζει κάποιος δικαιούχος να τη λαμβάνει. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι συμβαίνει. Ναι. Από την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε το 2016, προβλεπόταν ότι όταν κάποιος πάρει σύνταξη χειρίας και μετά από 3 χρόνια εργάζεται, υπάρχει περικοπή της σύνταξης χειρίας αυτή στο μισό. Όταν κάποιος την έπαιρνε στην αρχή, δηλαδή σύνταξη χειρίας, έπαιρνε το 70% τη σύνταξη του θανόντος και στα 3 χρόνια, αν έπαιρνε τη δική του ή ήταν εθαρρυσμένος με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα έπεφτε αυτό στο μισό. Τι στρέβλωση είχαμε εκεί πέρα? Ότι ενώ προβλεπόταν αυτό και έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2019, που ήταν η πρώτη χρονιά που έκλεισε η τριετία από τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Στην αρχή λέγαμε ελλείψη λογισμικού. Ωστόσο, εφαρμόστηκε στους συνταξιούχους του δημοσίου. Σε αυτούς εφαρμοζόταν η περικοπή στην τριετία. Ναι. Έρχεται και λέει λοιπόν η Υπουργός σήμερα. Λέει ότι μη φοβάστε εσείς οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στο 35% μετά την τριετία από όταν το λαμβάνετε. Δεν θα υπάρξει περικοπή και στους συνταξιούχους του δημοσίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα. Και ούτε θα κληθούν αυτοί που τόσα χρόνια έπρεπε με βάση τον νόμο να τους γίνεται η περικοπή στον ιδιωτικό τομέα να πληρώσουν διαφορές αναδρομικών. Παράλληλα, έθεσε και το άλλο ζήτημα που προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι όταν παίρνεις και σύνταξη χειρίας δεν θα σου κόψω τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Θέλω να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές σας, ότι είναι δύο διακριτά ζητήματα που θα ήταν μια διπλή περικοπή.
0: Ναι. Δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει. Αυτό όμως, όπως εδώ και πολύ καιρό και πριν να ανοίξει το θέμα έλεγα και δικαιώνομαι, είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νομοθετική διάταξη. Μάλιστα. Ούτε με κύκλιο, ούτε με τον
0: αναδρομικότητα δεν υπάρχει όμως, έτσι αυτό διευκρινίστηκε.
1: Αναδρομικότητα δεν υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο ζήτημα που, που για μένα απομένει και θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινιστεί. Mm-hmm. Για όρους ισότητας. Αυτοί οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ, που τόσο καιρό τους γινόταν αυτή η περικοπή και παίρναν το 35%, δεν πρέπει για λόγους δικαιοσύνης αυτή τη διαφορά να την πάρουν πίσω.
0: Να αποκατασταθεί αυτό, ναι.
1: Να αποκατασταθεί αυτό, γιατί θα έρθουν και θα σου πούν.
0: Φαντάζομαι όμως ότι άμα γίνει αυτό τώρα, κύριε Μαυρονά, θα πούν και οι άλλοι θέλουμε και εμείς αναδρομικά.
1: Όχι, δεν μπορούν να το πούν. Δεν μπορούν να το πούν ότι θέλουμε αναδρομικά. Mm-hmm. Γιατί από τους άλλους δεν έγινε ποτέ η περικοπή αυτή. Έγινε μόνο του Δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Άρα εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη στην νομοθετική διάταξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται εδώ και καιρό αυτή η διάταξη. Πολύ πιθανό να τη δούμε και στα πλαίσια της...
0: Τώρα η αλήθεια είναι πλακώσανε... Κοιτάξτε τώρα κύριε Μαυρονά, αφήστε να το πω εγώ. Ναι, τώρα πλακώνουν πολλές τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί δεν έγινε πέρσι? Θα μπορούσε να γίνει πέρσι ή πρόπερσι πριν μερικούς μήνες αυτό, όπως...
1: Ναι, 7 χρόνια σέρνεται αυτό το ζήτημα.
0: Σέρνεται 7 χρόνια, αλλά αυτό το χρόνο θα έχουμε εκλογές. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Καλησπέρα κύριε Μαυρονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έτσι, όχι, για να μην μπορούμε να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς είμαστε και λέω λίγο ότι ευτραφείς. Ναι, αλλά βλέπετε τώρα έρχεται η μία νομοθετική ρύθμιση πάνω στην άλλη. Προφανέστατα και ότι και αυτό έχει να κάνει με την διευκόλυνση πολιτών, για παράδειγμα, να φέρουμε στη ρύθμιση για τα δάνεια και τους τόκους και τους υπολογισμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τώρα αυτή τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Προφανέστατα και θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να έχουν γίνει και νωρίτερα, αλλά δικαιολογούνται και όλοι να λένε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι και περισσότερες και θα αφορούν και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, νέους, γυναίκες, χείρες, χείρους. Θα μαζευτούν όλα αυτά, γιατί πώς αλλιώς οδηγούμαστε και στις κάλπες.

0: Γλωγλού συμφωνεί μαζί μου. Λέει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Μόνο στη δημοκρατία έχει θέση η τρομοκρατία. Βρε Γλωγλού, ναι. Τι σημαίνει, λέει, αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως? Μία είναι η λέξη. Εκλογές. Έλα, ρε Γλωγλού. Κάτι καταλάβαμε. Κάτι καταλάβαμε. Ο Κυριάκος λέει: ανεβαίνοντας στον Κηφισό υπάρχουν μέχρι τώρα 3 κινητοποιημένα οχήματα. Είμαι τώρα στην Αχαρνών. Όπα. Όπα. Υπήρξε αυτό το περιστατικό με την φωτιά εκεί στο διάζωμα. Άμα έχουμε και 3 κινητοποιημένα οχήματα, παιδιά, δεν έχω. Μην την πω τη λέξη και σε εκνευρίσω περισσότερο για όσους είστε στον Κηφισό. Θα βρεθώ και εγώ σε λίγο στην άνοδο. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε να τραβήξουμε. Να το επιβεβαιώνει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ευχαριστώ, Πετράν. Όντως έχει μείνει αυτοκίνητο εκεί. Ο Πάνος λέει: υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα αποδώσουν τα αναδρομικά που έπαιρναν. Και υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι στους οποίους είχαν γίνει περικοπές. Είναι περίπτωση, μας είπε ο κ. Μαυρονάς. Άρα οι δεύτεροι θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ζητήσουν για τα τελευταία 7 χρόνια για να πάρουν τα επιπλέον χρήματα που έπαιρναν και οι άλλοι συνταξιούχοι. Πόσο θα κοστίσει αυτό στον Έλληνα φορολογούμενο, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε, θα επιστρέψουμε τον κύριο Μαυρώνα να το δούμε. Λοιπόν, GBU 57, ναι, Βάγια Νέστρο θα προσθεθεί δίπλα στο θάνατο Αξαλιά, πως πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο ο νόμος, ακόμα και μπογιές και τρικάκια να πετούν έξω από τα σπίτια, να πηγαίνουν φυλακοί, ακόμα και ανήλικοι. Κοίταξε, GBU 57, νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Λοιπόν, συλλήψεις είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρείται αυτονόητο αυτό σε μια πολιτεία που θέλει να λέγεται αφενός αυγνωμούμενη, αφετέρου ασφαλής. Λοιπόν, Σάββας λέει: με μία βόλτα 3 χτυπήματα το εννοούν όταν λένε ξέρουμε που μένετε. Λοιπόν, ο Βίκτορας για τη Χριστίνα, να σε καλά Βίκτορα. Χρήστος ο Ευρυτάν για το περιφερειακό ιατρείο στον Προυσό Ευρυτανίας. Θα το δούμε, Χρήστο μου, αυτό αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο Τάκης ρωτάει αν έχει καταδικάσει τη δολοφονία της Νέστορα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και καλησπέρα και στο Γεράσιμο από την Μάλτα. Καλησπέρα και στον Έτερο Πάνο και Έτερος Δημήτρης. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. 3 ευρώ λέει τα κεράσια. 3 ευρώ τα κεράσια. Μάλιστα. Σταματέλε, δεν ξέρω, είναι ακριβά ή φτηνά 3 ευρώ. Τι λες?
1: Φτηνά.
0: Φτηνά. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Είχαν διψηφία αριθμό στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Κάνουμε διαφημίσεις. Να το τσεκάρω αυτό με τα κεράσια, δεν σε πιστεύω. Και επιστρέφουμε.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Λοιπόν, σταματέλε, έχουμε θέμα με αυτό που είπες, έτσι.
1: Με τα κεράσα.
0: Ναι. Ο Γλουγλου λέει, αγαπητή κύριε Τζούνε, λέει, πείτε στην Τι λες εσύ, καταρχήν ρε Γλουγλου, δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Να σας βρει κεράσια, λέει, με 3 ευρώ. Ο Λούις, γύρω στα 15 ευρώ το κιλό τα Για κεράσια, στο Βέλγιο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Και δεν είναι και νόστιμα. Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής μας είπε ότι, καλησπέρα από Μπραχάμι, 3 ευρώ τα κεράσια. Ξέρεις τι εννοεί ο Διαμαντής?
1: Τι εννοεί?
0: Ότι η κυβέρνηση θα πάει 3 ευρώ τα κεράσια, μια και πάμε σε εκλογές. Επειδή μιλούσαμε για την νομοθετική ρύθμιση τη Κεραμαίως τώρα για τις συντάξεις χείριας. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Για τις χείριας είπε. Ναι. Δεν πήγε για τα κεράσια.
0: Για τα κεράσια χείριας. Λοιπόν, άρα έχουν πάνω από 10 ευρώ το κιλό τα κεράσια, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Η Δήμητρα μας καλεί σε αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανηγύρι από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Χορός, φαγητό, γουρνοπούλα, είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε. Να είσαι καλά, Δήμητρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε. Ματσάρες εχθές.
1: Ματσάρες. Είδατε και το Αγγλία Κονγκό.
0: Χάρη Κέιν εκεί μόνος του.
1: Χάρη Κέιν πραγματικά πολύ ωραία γκολ έχει βάλει. Βέβαια το Κονγκό 0-1 είχε και το δοκάρι να το κάνει 0-2 και να μιλάμε διαφορετικά τώρα.
0: Μάτς, ναι.
1: Ναι, αλλά με τα δοκάρια και τα αν δεν αλλάζει τίποτα.
0: Όχι, ο άλλος πήρε την μπάλα, το λέει φοβερό, παιδιά, εδώ είμαι εγώ.
1: Φοβερό μάτς στο Βέλγιο Σενεγάλη. Ναι. Φοβερό μάτς. Μέχρι το 86-0-2 και μετά πήγε και παράταση και το πήραν οι Βέλγοι. Απίστευτο.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και νομίζω ότι στι ΗΠΑ Βοσνία απλά επικράτησε το φαβορή. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο.
0: Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή παίζαν με 10 οι ΗΠΑ, μετά το διάβασα αυτό.
1: Ναι, δεν έχει, άλλαξε. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο, πιστεύω.
0: Ωραία. Πάμε στα σημερινά.
1: Αυστρία-Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ισπανία, φαντάζομαι.
1: Και εγώ το φαντάζομαι, αλλά μείνουμε με τη φαντασία. Γιατί
0: έχουμε δει τώρα.
1: Γιατί στους πρώτους τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων η Ισπανία δεν δικαιολόγησε και πουθενά εκείνους που έλεγαν ότι είναι από τα φαβορί. Mm. Και πέρασε την Ουρουγουάη γιατί το πνίξε ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας έκανε λάθος εκεί. Καλά, η Ουρουγουάη μας κατέστρεψε που προκρίθηκε και το πράσινο ακροτήριο. Θα σου δείξω γιατί. Για προχώρη λοιπόν.
1: Έχουμε μετά το Κροατία-Πορτογαλία.
0: Ναι. Κροατία-Πορτογαλία, ματσάρα επίσης.
1: Η Πορτογαλία.
0: Νομίζω ότι η Πορτογαλία θα
1: Πορτογαλία, νομίζω φαβόρη, εντάξει. Εγώ...
0: Τώρα είναι άλλο το περνάω, άλλο το κερδίζω. Θα κερδίσει την κανονική διάρκεια ή θα πάω πάλι παρατάσεις.
1: Στοιχηματικά δεν το ξέρω. Ναι. Στοιχηματικά δεν το ξέρω.
0: Και το επόμενο ματς.
1: Είναι το Ελβετία-Αλγερία.
0: Ελβετία-Αλγερία.
1: Ξημερώματα. Για εσάς που ξυπνάτε νωρίς να έρθετε στη δουλειά.
0: Ναι, να χαζέψουμε. 6 ώρα είναι αυτό.
1: 6 ώρα. Να δει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω, εκτός αν ξυπνά 6.
0: Όχι, έξι δεν ξυπνάω. Αλλά να σου πω, αν θα δούμε το εκτός αν είναι 2-0, νομίζω θα περάσουν οι Ελβετοί. Εύκολα, δύσκολα θα περάσουν. Τι λες εσύ?
1: Όχι. Έχει δείξει καλή ομάδα για Αλγερία. Δηλαδή, εγώ δεν την υποτιμώ την Αλγερία.
0: Μάλιστα. Πάντως από τη χθεσινή ημέρα, νομίζω, Χάρι Κέιν έλαμψε.
1: Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 5 γκολ. Ναι. Έχει 6 ο Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά στο νοκάουτ παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Αμάν με αυτό το πράσινο ακροτήρι. Πάντως νομίζω ότι γίνεται μεγάλη ιστορία και για την έκπληξη του πράσινου ακροτήριου, τέλος πάντων.
1: Που προκρίθηκε
0: και για την κόντρα βέβαια που θα έχουμε Μέση με Εμπαπέ. Έτσι, τα γκολ που έχει ο Μέση με τον Εμπαπέ, γιατί νομίζω η διαφορά τους είναι ένα. Ένα γκολ δεν είναι. Ένα
1: γκολ. Εντάξει, ο Γάλλος θα τον περάσει.
0: Θα τον περάσει και θα τον περάσει αυτό το μουντιάλ.
1: Θα τον περάσει το επόμενο, ναι.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μέχρι εδώ εμείς. Ακολουθεί και ο Άρης Γαλανόπουλος. Μετά διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων, μετά η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
26: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
28: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου, μεσέμετα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, όπου κάθε μήνα μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο. Έχουμε και πολλά να πούμε που ενδιαφέρουν τους φίλους του αυτοκινήτου που θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις με τα θετικά είτε και τα αρνητικά. Και λέω τελευταία στην αρνητικότητα στο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που έχουμε. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα που έχουν περάσει και τα 36 και τα 40 χρόνια. Κύριε Δευτά, μεγάλος ο πρόλογος, αλλά ο λόγος όμως εσάς για μια σφαιρική ενημέρωση όπως πάντα, κάθε μήνα στο ραδιόφωνο του Sky. Με την αγορά, με τις ταξινομήσεις και με τις πωλήσεις. Πώς πηγαίνει η αγορά?
29: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε μια φορά ακόμα για την ευκαιρία να αναφέρουμε δύο λόγια. Η αγορά κινείται πολύ θετικά τον μήνα Ιούνιο, περίπου στο 30% αυξητικά. Νομίζω ότι θα βρεθούμε από αρχή του χρόνου τουλάχιστον 5 με 6% στο σύνολο.
1: Μάλιστα.
29: Τώρα έχετε επίσης δίκιο, ο ελληνικός στόλος παλαιώνει, είμαστε πλέον στα 18 έτη για τα επιβατικά, για τα φορτηγά ο Westin λόγος, με την έννοια ότι ξεπερνούν τα 22-23 χρόνια. Τα νέα όμως είναι πιο σημαντικά, γιατί ξέρετε, αντίστοιχα με τη δική μας ένωση, υπάρχει και η ένωση των εταιριών που διανέμει τα πετρελαιοδικά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Το ερώτημα, κύριε Γαλανόπουλε, είναι: όταν περίπου αναλώνουμε σε βενζίνη 2-3-4 χιλιάδες ευρώ ετησίως, αυτό το 10-15% αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 500-600-700 ευρώ στον καθένα μας. Αφήστε τους φόρους του κυρίου Πιτσιλίτσαδε. Για εμάς τους καταναλωτές. Είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση να συνεχίσει σε αυτή την έκταση?
1: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό και το άκουσα και εγώ εχθές και ξαφνιάστηκα. Λέω: δεν είναι δυνατόν. Λέει: υπάρχει 10 με 20%. Αν είναι δυνατόν.
29: Μετρήθηκαν 25% νομίζω τα πρατήρια να χρεώνουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που τοποθετούν στην Αθήνα και νομίζω 23% στη Θεσσαλονίκη, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως μιλάτε για 1 στα 4, 1 στα 5. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο ζήτημα και νομίζουμε ότι από αυτό το πράγμα πρέπει κάποιος επιτέλους να το κοιτάξει, διότι βεβαίως μετά λέτε δεν υπάρχουν χρήματα για συντήρηση, δεν μπορούμε να περάσουμε εκταίο, δεν έχουμε χρήματα να αλλάξουμε αυτοκίνητο και ούτω καθεξής.
1: Σωστό αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες προεκτάσεις που υπάρχουν πιο σημαντικές. Το συναρμόδιο Υπουργείο που είναι, τι λέει για αυτά τα πράγματα? Έχετε κάνει κάποια επαφή ή όχι? Ή πρέπει να κάνουμε και εμείς να πάρουμε να μας δώσουν ένα ρεπορτάζ? Τι κάνετε?
29: Κοιτάξτε, είμαι βέβαιος ότι οι εταιρείες πανεμπορίας
4: έρχονται στο Nova 931.
5: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 για πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, σου έχω νέα σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής για να δούμε λίγα πράγματα τώρα που εγκαινιάζουμε ουσιαστικά το βαθύ καλοκαίρι. Έχουμε μπει στον Ιούλιο. Τις 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις διακοπές του 2026 σύμφωνα με μια δημοφιλή ταξιδιωτική πλατφόρμα που μας λέει πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τα ταξίδια των Ελλήνων και τα κάνει πιο προσωπικά, πιο βιωματικά και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
6: Φίλες και φίλοι, είναι το Σοέχο Νέα της 5ης, 2 Ιουλίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και βλέπουμε τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας που έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα και η οποία πραγματοποιείται εδώ και μια δεκαετία ετησίως και το ενδιαφέρον είναι πολύ έτσι, σταθερό και ισχυρό. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 75% των ταξιδιωτών δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του. Ενώ η φύση, η χαλάρωση, η εξερεύνηση, η αναζήτηση έτσι εμπειριών παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 32.000 ανθρώπων που κάνουν ταξίδια σε 34 διαφορετικές χώρες και πραγματοποιήθηκε στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2026.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας για τα ταξίδια για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι παγκόσμια η έρευνα αυτή που έχει γίνει από αυτή την πλατφόρμα ταξιδιωτική. Και οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν πάντα ένα ταξίδι, ένα ψυχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε αυτούς απευθύνεται δηλαδή, στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, με μία διανυκτέρευση τους τελευταίους 12 μήνες οπωσδήποτε. Και για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση, θα έλεγα, τη διαδικασία της οργάνωσης των ταξιδιών. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η διοργάνωση των ταξιδιών? Πρέπει να πούμε ότι μία από τις βασικές αλλαγές που καταγράφει αυτή η πλατφόρμα είναι ο σχεδιασμός του ταξιδιού, που πάβει να θεωρείται λίγο ως πολύ αγκαρία. Το ψάχνουν πάρα πολύ δηλαδή οι ταξιδιώτες πια, και το που θα πάνε. Είναι δημιουργική διαδικασία για αυτούς που ξεκινάει πολύ καιρό πριν από την αναχώρηση.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Να πούμε επίσης ότι το 37% των ταξιδιωτών αναλαμβάνει την έρευνα για την οργάνωση των διακοπών, αναζητώντας προορισμούς, εμπειρίες, επιθυμίες. Το 46% των Ελλήνων, για να εστιάσουμε στη χώρα μας, των Ελλήνων ταξιδιωτών, σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ένα 18% σχεδιάζει διακοπές με φίλους και μάλιστα υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 10% που υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Υπάρχει μια νέα τάση που βεβαίως έχει καθορίσει και πάρα πολύ τα ταξίδια, τα μοναχικά ταξίδια που γίνονται με σκοπό να χαλαρώσει κάποιος εντελώς, να παραμείνει μόνος με τον εαυτό του, να εξερευνήσει τοπία και μέρη και να κάνει και νέες γνωριμίες εκεί που θα πάει.
2: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπάς Λις ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
12: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
12: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξέρα Υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο

0: Από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Τώρα που σε έχω...

Και πάμε να δούμε τώρα πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στη βαλίτσα των διακοπών. Πώς αποκτάει όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, ακούστε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, χρησιμοποιεί ήδη τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό και για τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ταξιδιώτες αξιοποιούν όλο αυτό το πράγμα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθέατων, εστιατορίων, εμπειριών, αλλά και αναζήτηση καταλυμάτων. Σύγκριση επιλογών κάνουν πολλοί και δημιουργία προσωποποιημένων προγραμμάτων. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι το 40% των ταξιδιωτών, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό, έχει ήδη χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να ταξιδέψει. Για έβρεση καλύτερων προσφορών, με μεγαλύτερη σιγουριά, πριν να πάρει την τελική του απόφαση. Nova Radio News Today.

0: ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι, και πάρα πολλές εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες του 2026 δεν περιορίζονται μόνο στην εμπειρία. Όλο και περισσότεροι συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στο ίδιο ταξίδι. Να πούμε ότι υπάρχει μια νέα τάση παγκοσμίως για τη γαστρονομία κάθε περιοχής, για τις αγορές, για τις συναυλίες, για τα αθλητικά γεγονότα, έτσι δημιουργώντας πιο σύνθετες και πιο πλούσιες αποδράσεις. Ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι η γαστρονομία αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο ταξιδιού, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν τοπικές αγορές, αφεντικά εστιατόρια, γεύσεις που συνδέονται με την ταυτότητα κάθε προορισμού. Γιατί πείτε μου πραγματικά, αν δεν έχετε κι εσείς την εμπειρία να έχετε πάει σε ένα νησί ή σε ένα προορισμό και να μην πάτε στην παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού και να γευτείτε τα τοπικά εδέσματα. Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Να πούμε επίσης ότι με αφορμή κάποιες αθλητικές διοργανώσεις γίνονται και πολλά ταξίδια παγκοσμίως. Δηλαδή, τι συνδυάζουν. Παραδείγματος χάρη, αυτό το καλοκαίρι που γίνεται το Μουντιάλ, πάρα πολλοί κάνουν ταξίδια σε μέρη της Αμερικής. Βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό γεγονός με το συνδυασμό ενός ταξιδιού, και αυτό μπαίνει μέσα στη βαλίτσα. Να πούμε επίσης ότι το κατάλημα είναι πολύ σημαντικό πλέον στο επίκεντρο της εμπειρίας. Η διαμονή αντιμετωπίζεται σαν ένα πολύ σημαντικό πρακτικό κομμάτι για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες. Και να πούμε ότι το 68% των Ελλήνων βασίζεται σε αξιολογήσεις άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει που θα μείνει. Δηλαδή, κοιτάζει τις αξιολογήσεις κάτω από το κατάλημα για να δει αν είναι καθαρό, αν οι οικοδεσπότες είναι σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν, αν το κατάλημα προσφέρει κάποια πράγματα έξτρα. Από τις εμπειρίες των ταξιδιωτών, κυρίως επιλέγουν το κατάλημα στο οποίο θα διαμείνουν για τη διάρκεια των διακοπών τους. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις e-μεταφορές.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι e-μεταφορές, είναι e τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: E-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Κάθε παιδί
2: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
13: Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο κομμάτι που αποκτά πολύ μεγάλη σημασία είναι η διαδρομή που γίνεται κομμάτι των διακοπών. Το 2026 να πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο αποκτούν και οι διαδρομές, αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία οι ταξιδιώτες, πιο ευέλικτα προγράμματα, νοικιάζουν αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, γίνονται πάρα πολλές πλέον αποδράσεις μέσα στην ηπειρωτική χώρα. Με το αυτοκίνητο και λιγότερο με ακτοπλοϊκά εισιτήρια, επιλέγουν μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές και το κάνουν αυτό για να εξοικονομήσουν και χρήματα, μένοντας εντός της περιφέρειας και κάνοντας μικρές αποδράσεις σαββατοκυριακάτικες κυρίως με το αυτοκίνητό τους.
15: Nova 9.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Και για να κλείσουμε αυτή την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκπομπή που είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν πλέον οι Έλληνες και είναι και παγκόσμια έρευνα και όλοι οι ταξιδιώτες να γυρίζουν τις διακοπές τους και τον κόσμο τα καλοκαίρια τους. Τα ταξίδια αναψυχής λοιπόν, με το 33% των ταξιδιωτών να αναζητάει περισσότερες σύντομες αποδράσεις εντός της χώρας και το 53% των ταξιδιωτών παγκοσμίως να σχεδιάζει αυξημένες δαπάνες για τις διακοπές του. Το ταξίδι φαίνεται ότι αποκτάει μεγαλύτερη αξία ως προσωπική εμπειρία, ανάγκη ανανέωσης και τρόπο ζωής από ό,τι παλιότερα. Είναι δηλαδή μια επιταγή ψυχολογική ουσιαστικά, την οποία θα πρέπει όλοι οι Έλληνες και στα δύσκολα έτσι τελευταία οικονομικά δύσκολα χρόνια που ζούμε να μπορέσει να αντιμετουσιώσει σε πράξη, τα ταξίδια να γίνουν, να βοηθήσουν και ψυχολογικά και ηθικά τους ανθρώπους, γιατί η καθημερινότητα που περνάμε όλοι δεν είναι καθόλου εύκολη, οπότε τα ταξίδια είναι μια θεραπεία και για το μυαλό μας και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Εύχομαι σε όλους λοιπόν αυτό το καλοκαίρι όπου και αν ταξιδέψετε όχι να σας πληγώσει η Ελλάδα σύμφωνα με τον ποιητή, αλλά να σας δώσει πίσω όλα αυτά που θέλετε. Την αγάπη, την αυτοφροντίδα, τις εμπειρίες, γιατί αυτό εν κατακλείδι είναι και το ταξίδι, το ωραίο ταξίδι. Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 931.
8: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες μετά από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τρίπλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της πολιτεύθριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Η τέταρτη ένικος που νοσηλεύεται μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολή συμβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Επίσης θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της Δημηρίας δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στη Γαδά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Δημηρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο. Όπως ανέφερε, το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, με άλλα λόγια είπε ο κ. Χατζηδάκης, τάξιο. Όπως ανέφερε, το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, με άλλα λόγια

ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 49χρονος κρατούμενος. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εκτός συνόρων, στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Οι αρχές τον θεωρούν επικεφαλής της ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά στους αγωγούς στη Βαλτική. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου αυξήθηκε στους 90, κάτι που συνδέεται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει ακόμα μία αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μία επένδυση που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-δυτική Αλβανία. Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Στους 17 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 86 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητή για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να πετύχει τους στόχους της. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Αλγερία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, οι τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν συντονισμένα, επέλεξαν το στόχο τους και αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρξει νεκρός, όπως και συνέβη με τη Βάγια Νέστορα. Στο ερώτημα, ποιοι είναι οι δράστες, οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή, σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών. Θύματα αυτής της επίθεσης, 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η οικογένεια της άτυχης 70χρονης,

0: που προσπαθεί να συνέλθει και να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ένα άλλο ντοκουμέντο καταγράφει τον ήχο από τις δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας με διαφορά 6 λεπτών. Περαστικοί βλέπουν από απόσταση το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες και σπέβδουν να βοηθήσουν. Μέσα από την πολυκατοικία θα απομακρυνθεί με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.
2: Είναι δολοφόνος, γιατί το καζάκι είναι σαν σφαίρα.
1: Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα μετά την τρομοκρατική επίθεση περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πολυκατοικία.
2: Χτύπησε ο συναγερμός, κατέβηκα κάτω, βλέπω, πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δείτε αυτή και εδώ τι γίνεται. Και ξεκίνησε αυτή να κατέβει κάτω στο ισόγειο μου στην πιλωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Θα δείτε, μπήκε μέσα για να δει τη μάλιστα πέρα και δημιουργήθηκαν εγκάματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
1: Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σαρώνουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.
3: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στην ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα.
4: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες, ψάχνουν και νομίζω ότι είναι κοντά τα γκαζάκια. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια, σημαίνει ότι έχει ένα σκοπό άσχημο, δηλαδή να σκοτώσει.
1: Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τρία άτομα που έχουν αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό.
5: Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες. Και όχι ημέρες, σε επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Όμως θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχει εξυκνιαστεί. Θα έχουν εξυκνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα που έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
6: Διακομίζεται στην εξειδικευμένη κλινική του Παπα-Νικολάου των εγκαυμάτων ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημά της. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί της.
1: Ο πατέρας της πολιτεύτριας και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου.
0: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο ρεπόρτερ του Sky, ήταν εκεί να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
7: Πραγματικά πολύ δυνατή εικόνα και δεκάδες άνθρωποι τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο από την ΟΝΕΔ αλλά και απλοί πολίτες που έφτασαν εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο και όπως είπες δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με κεντρικό σύνθημα στις μπλούζες που φορούσαν «Δεν σας φοβόμαστε» θέλοντας να καταδικάσουν την τυφλή επίθεση σε βάρος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Νωρίτερα τοποθετήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα αλλά από τρομοκράτες που ψυχρά και συνειδητά ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Μας πονέσατε, μας πληγώσατε, αλλά δεν σας φοβόμαστε, κατέληξε στην ομιλία του. Ενώ τοποθετήθηκε και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος σημείωσε πως δεν βρίσκεται εδώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή ως υπουργός, αλλά ως απλός πολίτης. Και τόνισε πως η τρομοκρατία υπήρχε στο παρελθόν, ίσως υπάρχει με αυτή τη μορφή ακόμη και στο παρόν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Αυτό που τονίζουν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον τόσο από την αστυνομία όσο και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο έως ότου οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Τι προσπαθούν λοιπόν να κάνουν οι αστυνομικοί? Να συλλέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών. Από το σημείο δηλαδή που ξεκίνησαν έως το σημείο που κατέληξαν μετά τον μπαράζ εμπρισμών. Και αυτό διότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής υπάρχει εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, τόσο τα δικά τους χαρακτηριστικά όσο και των δικύκλων που χρησιμοποίησαν και τα οποία πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.
9: Τώρα για τον αριθμό των δραστών έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν τελικά ήταν 3 άτομα ή αν ήταν και παραπάνω, Γιάννη?
8: Αρχικά, λένε, υπόθηκε ότι στην επίθεση μετήχαν 3 άτομα που κινήθηκαν με 2 μηχανές. Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό πιθανότητα σε μοτοσικλέτα είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Τώρα, τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και ενός τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως προς το παρόν τουλάχιστον να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
9: Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι όλα έγιναν αστραπιαία και οι αποστάσεις, για όσους γνωρίζουν και τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τόσο κοντινές. Άρα, ένα εύλογο ερώτημα είναι αν υπήρξε και ομάδα υποστήριξης, Γιάννη.
8: Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, Λένα, θεωρούν πιθανότερο και τις 3 επιθέσεις να τις έκανε η ίδια ομάδα δραστών. Ωστόσο, αφήνουν και ένα μικρό ενδεχόμενο ανοιχτό να υπήρξε και δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα. Και αυτό διότι υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπριστική επίθεση. Στο μεταξύ, να σου πω πως σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους 2 από τους δράστες, τους αναβάτες δηλαδή της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ήδη ταυτοποιηθεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορούμε σε αυτή τη φάση να πούμε αν πρόκειται για τακτικισμό της αστυνομίας ή όχι. Πάντως, οι εμπριστικές επιθέσεις αυτού του τύπου, μολονότι προκάλεσαν το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση, είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν θα εκτιμάται ότι θα αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή για την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
0: Η δική βαρύτητα έχει η ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων και τα αντανακλαστικά που επέδειξαν από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά κίνητρα. Ως ηθικούς αυτούργους τέτοιων επιθέσεων βλέπουν την ανοχή σε καταλήψεις, ψέγουν όσους βάφτιζαν παρεμβάσεις στις επιθέσεις και εκείνους που μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
10: Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την τρομοκρατική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σκηνικό της ομόθυμης καταδίκης ανατράπηκε πολύ γρήγορα μετά τις διαχωριστικές γραμμές που τράβηξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μέσω του Sky να βάζει στο κάδρο της πολιτικής ανοχής τη Βία Αριστερά και Αλέξη Τσίπρα.
11: Βλέπουμε μία ανοχή από τα κόμματα κυρίως αριστεράς. Τα οποία τι λένε, εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κανένα κακούργημα, πέταξαν τρικάκια, δεν έβλαψαν κανέναν. Όταν φέραμε όμως τη συζήτηση για τη Μαρφίν και τη Μολότοφ στη Βουλή, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας αριστεράς? Ότι τι κακό έχουν οι Μολότοφ εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι.
12: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε.
10: Στο ίδιο πολιτικό στίγμα υπερθεμάτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις. Τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
10: Εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στην πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ.
14: Η δήλωση του κ. Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης.
15: Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των 2 άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή.
1: Όποιος έχει ονομάσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπριστών, ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.
10: Άλλη διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση δίνουν οι καταγγελίες για προβοκάτσια.
16: Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
17: Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει ένα κόμμα που εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
18: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
10: Τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκαν κατακόρυφα στην Ολομέλεια.
17: Πώς τολμάτε και εσείς και εσείς και ο Πρωθυπουργός σας να λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν? Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχη σας και μέσα σε συνομιλίες?
19: Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυπών, το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους.
20: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις για τη ρίξη λάδι στη φωτιά.
21: Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενο συλλήβδιν στην αριστερά.
10: Ότι η κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο Πάσχος Μανδραβέλης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
22: Έχουμε ένα ακόμη τρομοκρατικό γεγονός, με ένα πράγμα το οποίο νομίζαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω. Αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια και τα λοιπά θεωρήθηκαν χαμηλής έντασης βία, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ήταν υψηλής έντασης βία. Γενικώς οι επιθέσεις με οποιοδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό δημιουργούν και θύματα, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε αυτό όμως που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή και που μας κάνει να ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, είναι ότι για πρώτη φορά όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα θεσμικά, τα πρώτα κόμματα, καταδίκασαν την επίθεση χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά η κυβέρνηση έκανε αυτό και εξόργησε τους πολίτες και η αντίδραση των πολιτών.
9: Οι αναφορές για προβοκάτσια είναι αστερίσκος ή μπορούμε και να μην το διαβάσουμε έτσι?
22: Από το κουκουέ, οποιοδήποτε κακό συμβαίνει, προβοκάτσια το θεωρεί. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει κακό το θεωρεί ότι η κυβέρνηση
9: το
22: εκμεταλλεύεται.
9: Και η
22: κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, για τον οξύ της λόγο. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία η αριστερά, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, που δικαιολογούσε κατά κάποιον τρόπο αυτού του τύπου τις επιθέσεις με μισόλογα και αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Αυτό όμως ανοίξει το παρελθόν. Να. Και φαίνεται από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και έχουμε μια αριστερά πλέον που ήρθε στα συγκαλά της, στα δημοκρατικά συγκαλά της, θα λέγαμε.
9: Ο φόβος είναι να μην υπάρξει πόλωση. Το ακούμε αυτό όλες αυτές τις ώρες. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν οι πολιτικοί που έχουν μια ευθύνη στο να ρίξουν τους τόνους, να μην κλιμακώσουν και να μην δυναμητήσουν, εάν από χθες μέχρι σήμερα με τις τοποθετήσεις τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση, Πάσχο. Τι λες?
22: Όλος παραδόξως βλέπουμε την κυβέρνηση να οξύνει το κλίμα, μιλώντας για την παρελθούσα κατάσταση της αριστεράς, και η οποία δεν έχει νόημα να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο σε αυτά τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα ακόμα, και πρέπει όλες οι παρατάξεις να συνταχθούν. Το να λέει τώρα το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το 2019...
23: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου.
26: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
27: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
27: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
28: Nova 931.
29: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
30: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
29: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
30: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
29: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
31: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
32: Sky 100,3.
0: Εθνικά θέματα. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εθνικά και από τον Αντώνη Σαμαρά που εξίσωσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: το ζήτημα απόντησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επαναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πειρά προς την κυβέρνηση και ζητώντας ακριβές χρονοδιάγραμμα.
6: Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με εφόλη στις ύλη συζητήσεις για ζητήματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους.
7: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
1: Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις δηλώσεις τελεχών της Ελλάς για τα ελληνοτουρκικά και τη μη καταδίκη τους από τον Υπουργό Εξωτερικών, εξίσωσε την εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα με του Κυριάκου Μητσοτάκη.
21: Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
8: Σε κύριο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
1: Ο Μεσσήνιος πολιτικός συνεχίζει τις επαφές με στελέχη για τη δημιουργία νέου κόμματος.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται και συναντά γαλάζια στελέχη, τα οποία μετά το δείπνο με τον πρώην πρόεδρο έσπευσαν να πούν ότι δείπνησαν για το καλό της παράταξης. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
10: Ένα δείπνο με άγνωστο, λένε αρχικά, μενιού του Αντώνη Σαμαρά με τρεις πρώην υπουργούς του και νυν γαλάζιους βουλευτές, τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, που έσπευσαν, όπως ορθά προανέφερες, να πούν ότι το μενού που σερβιρίστηκε είχε μόνο κυρίως πιάτο και αυτό αφορούσε την ενότητα της παράταξης. Από την άλλη, βέβαια, ήταν ένας πολιτικός δείπνος που από τη στιγμή που έπαψε να είναι μυστικός, χάρη στην αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου στο θεωρείο της καθημερινής, δεν άφησε καλή γεύση, μαθαίνω. Στο Μέγαρο
9: Πώς
10: Μαξίμου.
9: Το διάβασα στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Υπήρξε ενόχληση, βουβή βέβαια. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα μετά την αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της συνάντησης, λέγοντας χαρακτηριστικά, απαντώντας χαρακτηριστικά στο ερώτημα αν ψήνεται κάποια μεταγραφή, ότι αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό και σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάμε τώρα και στον Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τους κατοίκους του Εχίνου εδώ στην Ελλάδα. Θα μας πει περισσότερα.
11: Σύμφωνα πάντα και με το πρακτορείο Ανατολή που μεταδίδει την ειδήση, είχε επισκεφθεί τον Εχίνο γυναίκες από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να ακούσουν, όπως γράφει το πρακτορείο ειδήσεων, τα προβλήματα και τα αιτήματα, όπως γράφει, της τουρκικής μειονότητας εκεί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους του Εχίνου. Εγώ τον άκουσα με προσοχή, βλέπετε και σχετικό βίντεο και ακούγεται και ο ήχος του στο τηλέφωνο και λέει: «Χαιρετίζω τα αδέλφια μου», λέει, «στη Δυτική Θράκη, τα αδέλφια μας, σας στέλνω χαιρετισμούς μου. Χαίρομαι που είναι εκεί γυναίκες από το κόμμα μου και τα λοιπά, και θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά έχω στείλει τους εκπροσώπους μου, ιδίως σε χαρακτηριστικά». Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Ανατολή, ακούστηκαν και διάφορες απόψεις από τους κατοίκους και από εκεί πέρα έριξε τηλεφωνική συνομιλία. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στο τηλεφωνική επικοινωνία, δεν χρησιμοποίησε συγκεκριμένους όρους. Αλλά το πρακτορείο Ανατολή μιλάει για την τουρκική μειονότητα όπως τη χαρακτηρίζει το πρακτορείο, όπως χαρακτηρίζει τη μειονότητα στη Θράκη.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες συνταξιούχους. τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, εξήγηλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα λάβουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα.
2: Τέλος στο ψαλίδι 50% στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη μετά την παρέλευση τριετίας, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.
3: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
2: Με τη ρύθμιση, οι συντάξεις χειρίας για 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε, θα διπλασιαστούν στο 70% ένα μήνα μετά την ψήφισή της. Την ίδια στιγμή, 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή, όχι μόνο την αποφεύγουν, αλλά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικά ποσών που εισέπραξαν.
4: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός. Σήμερα αναγκάστηκαν να τα αποδεχθούν. Αποδεικνύεται ποιος είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί και πετυχαίνει νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων.
2: Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί και την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία χειρίας, θα πρέπει να τους κοπεί η Εθνική Σύνταξη Χειρίας. Με τη ρύθμιση, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα γλιτώσουν περικοπές της τάξης των 312 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.
3: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους.
2: Η κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή θα γίνει μέσα στον Ιούλιο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι οικογένειες που διέμεναν εκεί έχουν χάσει το σπίτι τους. Γλίτωσαν όμως από βέβαιο θάνατο και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για το πώς ενημερώθηκαν. Αυτό που εξακολουθεί να είναι θολό είναι το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ή αν υπήρξε σοβαρή αμέλεια των εργολάβων μηχανικών. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
12: Μου είχαν περιγράψει το κενό μεταξύ των δύο κτηρίων. Μέχρι να φτάσω στο σημείο, το κενό αυτό που μου περιέγραφαν ήταν πολύ μεγάλο.
2: Η άμεση κλίση ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στη μηχανικό της πολυκατοικίας που τελικά κατέρευσε ήταν σωτήρια για τις ζωές των ενίκων.
12: Του ζήτησα όποιος ήταν ήδη έξω να παραμείνει έξω και να ειδοποιηθούν όσοι ήταν στο κτίριο να το εκενώσουν.
2: Σύμφωνα με την κατάθεση της ιδιοκτήτριας που αντιλήφθηκε πρώτη τον κίνδυνο, οι εργαζόμενοι της εταιρείας που πραγματοποιούσαν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας τη διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης.
13: Η μηχανικός μου μόλις έφτασε στο σημείο μου είπε πως βάσει αυτών που είδε στο σπίτι δεν θα έπρεπε να μπω, ενώ από τη μεριά των ατόμων που εργάζονταν στην υποανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πως δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δεν θα κατέρεε σε καμία περίπτωση. Μετά από λίγη ώρα είδα το κτίριο να καταραίει μπροστά στα μάτια μου.
2: Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε ειδοποίηση ούτε για όσους βρίσκονταν εντός της παρακείμενης πολυκατοικίας που πλέον έχει σφραγιστεί.
14: Απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της, είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί. Χτύπησε, γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα. Δεν την ειδοποίησε κάποιος. Προηγουμένως είχε περάσει μία μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα. Είχε πει ότι θα ξανανεύει να δει πάλι το κτίριο. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε.
2: Η ενοίκωση της πολυκατοικίας υποστηρίζει ότι ειδοποίησε ίδια τους εργαζόμενους του εργοταξίου για τις ρογμές που εντόπισε και την κλίση που άρχισε να παίρνει πολυκατοικία. Αποφασίστηκε να πέσει άμεσα εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ήταν αργά.
12: Δεν πρόλαβαν να την ολοκληρώσουν. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι αν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί το κτίριο κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Οι ιδιοκτήτες και ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος παραμένουν για τρίτο 24ωρο στο σημείο, περιμένοντας να δουν αν έχουν σωθεί κάποια από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ακριβώς δίπλα πολυκατοικία, περιμένουν την ολοκλήρωση των στατικών ελέγχων, προκειμένου να δουν πότε θα επιστρέψουν σπίτια τους. Πολιτικοί μηχανικοί της περιφέρειας βρέθηκαν στην παρακείμενη πολυκατοικία που έχει κενωθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικότητας.
14: Οι γονείς μου μένουν μαζί μου. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ο Δήμος Αθηναίων χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή συνεργάζεται με ξενοδοχεία και πλατφόρμες πραχυχρόνιας μίσθωσης για την παροχή προσωρινής στέγης.
5: Να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες.
2: Η προκαταρκτική έρευνα για την απόδοση ευθυνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα επεισόδια Stu Ready τον Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι άφησε να φύγουν άτομα χωρίς να ελεγχθούν, όπως του καταλογίζουν αστυνομικοί, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Γαδά ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των δημιουργιών των ΜΑΤ. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
15: Βροχή ερωτήσεων από την έδρα δέχτηκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά καταθέτοντας τη δίκη για τα επεισόδια Stu Ready. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λυκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές δεν ήταν εκείνος, αλλά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
16: Ήταν τρεις δημιουργίες, δύο υποστηρικτικές και μία στον εσωτερικό χώρο για την προστασία της ομάδας.
17: Γιατί όχι περισσότερες?
16: Αυτό έχει να κάνει με τη Γαδά. Τις δυνάμεις τις στέλνει η Γαδά.
17: Ναι, αλλά περιμένατε επεισόδια κατά αστυνομικών. Μία δημιουργία θα ήταν αρκετή.
16: Ο Αττικάρχης είναι υπεύθυνος να στείλει δημιουργίες.
18: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζοντας εγώ το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου, ότι ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στο Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
15: Στην κατάθεσή του, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά ανέφερε ότι διευκόλυνε την αποχώρηση τεσσάρων ατόμων καθώς είχαν VIP εισιτήρια. Ωστόσο, οι δύο από τους τέσσερις ήταν ανήλικοι και είχαν παραμείνει έως τις 4 το πρωί στο γήπεδο.
18: Αυτούς τους συγκεκριμένους, γιατί τους έβγαλες? Γιατί φορούσαν άσπρη μπλούζα? Ε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα από αρμόδιους και υπεύθυνους αστυνομικούς.
15: Και όταν ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο γιατρός που υπήρχε στο γήπεδο βοήθησε φιλάθλους που εμφάνισαν δύσπνοια, ο εισαγγελέας τον ρώτησε ευθέως.
19: Πληροφορήστε ότι υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Αναζητήσατε γιατρό? Είπατε ότι ένας γιατρός βοήθησε κάποιους που εμφάνισαν δύσπνοια από τα δακρυγόνα την ώρα που ένας άνθρωπος πέθαινε. Κάνατε έκκληση για άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας?
16: Φωνάζαμε, πήγαμε σε όλες τις γωνίες του γηπέδου.
19: Από τα μεγάφωνα?
16: Όχι.
8: Δεν φωνάζουν γιατρό, τρέχεις μέσα στο πλήθος και λες ένας γιατρός. Υπάρχουν μεγάφωνα, εκεί γίνονται ανακοινώσεις και μπορείς άνετα να βγεις και να πεις έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που χαροπαλεύει, ένας γιατρός να βοηθήσει.
15: Στην κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο ήταν οργανωμένη.
16: Είδα μια οργανωμένη κίνηση. 150-200 άτομα που ήταν στο πέταλο βγήκαν ως ομάδα. Έτρεχαν. Όσοι βγήκαν ήταν με γυμνά χέρια. Δεν κρατούσαν τίποτα. Πήρα σύρματο και ενημέρωσα.
18: Είδε ότι βγήκε όλο το πέταλο έξω. Όλο. Οργανωμένα, συντεταγμένα. Το πώς πήραν τα πυρομαχικά δεν το γνώριζε, που έπρεπε να το γνωρίζει. Αυτή είναι η δουλειά του.
14: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι από τις αντιφάσεις αυτές στο δικαστήριο να πιστεί ότι είναι αναγκαία η κλίση μαρτύρων που έχουν ήδη καταθέσει και να γίνει κατάθεση κατά την παράθεση.
15: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
0: Δέκα άτομα συνελήφθησαν και βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης και σχετίζονται με αθλητική βία ή Κάτια Νιάκαρη.
20: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε 10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών γνωστού συνδέσμου στα δυτικά προάστια του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μεταξύ άλλων αιματηρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, συνεπλάκησαν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι τον Μάρτιο του 2026, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και φωτοβολίδες. Ήταν τα πλάνα που παρακολουθήσαμε μόλις πριν. Ο ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε δύο από τους συλληφθέντες. Όπως αναφέρουν, λένε αρμόδιες πηγές, πρόκειται για δύο άτομα, στους οποίους λόγω του ποινικού τους παρελθόντος για αδικήματα με οπαδική χρειά είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο ένας από τους δύο φερόμενους αρχηγούς είχε δώσει εντολές για σειρά από εμπρισμούς σε οχήματα, κυρίως δικύκλων, καθώς και ενός μίνι μάρκετ, όπως παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Κυρία δραστηριότητά τους αποτελούσε η διακίνηση κοκαίνης, ροζ κοκαίνης και δισκίων έκστασης σε χώρους διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε σχολικές μονάδες. Μάλιστα, εάν κάποιος από τους πελάτες καθυστερούσε την πληρωμή για την αγοροπολισία των ναρκωτικών, τότε προχωρούσαν σε εκβιασμούς. Στη δικογραφία, τέλος, να σας πω, περιλαμβάνονται ακόμα 29 άτομα. Το πρωί, 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις.
0: Είχαμε μια τραγωδία στη Γιάλωβα, κυρίες και κύριοι. Πνίγηκε ένα παιδί 6 ετών σε πισίνα, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
6: Με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτήν την ώρα, όλα συνέβησαν σε τουριστική επιχείρηση στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, εκεί όπου εργάζονταν η 32χρονη μητέρα από την Αλβανία. Είχε πάρει μαζί της λοιπόν στην εργασία και το παιδί. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το παιδί διέφυγε της προσοχής της, με αποτέλεσμα λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αφού το αναζήτησε, να το βρει νεκρό μέσα στην πισίνα του συγκεκριμένου χώρου. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν σε λειτουργία ή όχι την ώρα εκείνη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η μητέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, είχε πάει σε συγκεκριμένη μονάδα προκειμένου να καθαρίσει τα δωμάτια εν ώψη της τουριστικής περίοδου και εκεί βρήκε τραγικό θάνατο το 6χρονο παιδί, το οποίο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
0: Τώρα να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ένας κολυμβητής έκανε ρεσάλτο σε ferry boat με ανοιχτό καταπέλτη και χαλασμένη μηχανή στην Ελαφόνησο. Ο ρυψοκίνδυνος κολυμβητής ήταν ένας εκ των πλοιοκτητών που πήγε να βοηθήσει όταν ενημερώθηκε για βλάβη που δεν δηλώθηκε. Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών από επικίνδυνους και εκτός κανονισμού ελιγμούς, όπως ήταν αυτός, και θα μας πει περισσότερα η Μέρη Σκανδάλη.
7: Επιβάτες άναυδοι παρακολουθούν έναν άνθρωπο να κολυμπάει μπροστά από ένα ferry boat. Το πλοίο εν πλώ πραγματοποιεί λιγμούς με τον καταπέλτη να είναι σε ανοιχτή θέση. Πρόκειται για περιστατικό στην Πορθυναϊκή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνία την περασμένη Τρίτη. Το λιμενικό ενημερώθηκε μια μέρα μετά από καταγγελία στον Sky.
22: Ενεργήθηκε έκτακτη επιθεώρηση στο πλοίο, όπου και διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κυρία μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία ωστόσο ήρθε κατόπιν προσκόμιση διαβατικού αξιοπλοίας από τον παρακολουθούνταν ιδρώμονα.
7: Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του ferry boat επέβαιναν 34 επιβάτες για 13 οχήματα. Από τη λιμενική αρχή είχε ήδη ξεκινήσει επιβολή διοικητικών κυρώσεων, διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη βλάβη και το πλοίο είχε ανοιχτό καταπέλτη εν πλώ.
22: Από την έρευνα των στοιχείων, ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα ταυτοποιήθηκε και είναι ένας εκ των πλοκτητών του πλοίου. Παράλληλα, υπό τις εντολές της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, σχηματίζεται πλήρης φάκελος δικογραφίας για την απόδοση στοιχών ποινικών ευθυνών.
7: Η πλοκτήτρια εταιρεία δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση για το συμβάν.
0: Πρέμιερα για τους δασμούς της Κομισιόν για τα μικρά δέματα στις κινέζικες πλατφόρμες. Από χθες άρχισε να ισχύει καπέλο των 3 ευρώ ανατεμάχιο, εκτός αν είναι ίδιας κατηγορίας προϊόντα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις παραγγελίες είναι ότι το μέτρο ισχύει από την ημέρα του εκτελονισμού. Στόχος, ο περιορισμός της κινέζικης εισροής προϊόντων και άρα επιρροής. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
23: Πάμφθινες έως τώρα αγορές προϊόντων από τις ασιατικές πλατφόρμες ακριβένουν. Η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές θα είναι τουλάχιστον 3 ευρώ.
24: Πιστεύω φτάνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όφελος τώρα πια να ψωνίσει από εκεί, πιστεύω.
23: Το 3 ευρώ εφαρμόζεται ένα κωδικό προϊόντος και όχι ένα τεμάχιο.
25: Αν το πακέτο περιέχει για παράδειγμα ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πληρώσει το ποσό των 3 ευρώ 2 φορές. Ενώ αντίθετα, αν περιέχει ένα μπλουζάκι και παραπάνω, πάνω του ίδιου κωδικού θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ.
1: Δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό. Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνει όλο το αποτέλεσμα μαζί και όχι κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, ας πούμε.
23: Καθημερινά εισάγονται στην Ελλάδα 200.000 δέματα από εκτός Ευρώπης ιστοσελίδες. Το νέο τέλος δεν θα γλιτώσουν ούτε όσοι παρέγγειλαν πριν την 1η Ιουλίου, αλλά το πακέτο τους θα εκτελονιστεί μέσα στον μήνα. Οι καταναλωτές δείχνουν ήδη απογοητευμένοι.
4: Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση. Εγώ, σαν plus size άτομο, εκεί έκανα όλες μου τις παραγγελίες για τα ρούχα και γενικά διάφορα πράγματα. Αλλά πια με όλο αυτό που έγινε, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω.
23: Όμως ο εμπορικός κόσμος ζητά κάτι παραπάνω.
9: Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, εφόσον πάμε σε προσωρινή λύση, ήταν να μπει εθνικό τέλος 7 ευρώ. Και μαζί με το 3 ευρώ να πάει 10 ευρώ τέλος, διότι το 3 ευρώ ξαναστημίζω ότι δεν θα εισπραχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από την Ευρώπη.
10: Αναμένουμε και θα παρακολουθούμε από κοντά, όπως κάναμε μέχρι τώρα, την θέσπιση του δεύτερου τέλους που πρέπει να γίνει το Νοέμβριο του 2026 και θα είναι ένα τέλος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά τελωνία να ελέγχουν και την ποιότητα και την προέλευση των ειδών.
23: Ήδη πάντως οι κινέζικες πλατφόρμες για να αποφύγουν τις τελωνιακές χρεώσεις αλλά και να πετυχαίνουν γρηγορότερες παραδόσεις έχουν δημιουργήσει αποθήκες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Ισπανία.
0: Στη Γαλλία που δοκιμάστηκε από τον καύσωνα για να πάμε και εκτός συνόρων και μάλιστα χωρίς κλιματισμό, οι κάτοικοι έμαθαν το μάθημά τους και έχουν πάθει φρενίτιδα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Θα μας πει περισσότερα η Αθηνά Παπακώστα.
11: Ουρές, καυγάδες, έντονες λογομαχίες, ακόμη και ζημιές κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες που έσπευσαν σε υποκαταστήματα λυσίδα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν φθηνά κλιματιστικά και ανεμιστήρες που όμως βρίσκονταν σε περιορισμένο απόθεμα. Ενδεικτικές οι εικόνες house που μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση από καταστήματα μεταξύ άλλων στο Παρίσι και την Αντέρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε κλήθηκε να επέμβει ακόμη και η αστυνομία αφού η κατάσταση ήταν πλέον εκτός ελέγχου, με πολίτες να πιάνονται στα χέρια μέσα στην απελπισία του για λίγη υδροσιά κατοίκων. Ήδη από νωρίς το πρωί είχαν σχηματιστεί τεράστιες ουρές με τους υποψήφιους πελάτες να εισβάλλουν τρέχοντας εντός των καταστημάτων και τη μάχη, όπως βλέπουμε και στις πρωτοφανείς αυτές εικόνες, να ξεκινά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ και όλοι ποντάρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, παρότι μπερδεμένο, θα λειτουργήσει.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν απέχουν ακόμη από τη Συμφωνία για Επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης. Επιτάπητο στις έμεσες αυτές συνομιλίες τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα των στενών του Ορμούς, καθώς και το ζήτημα που αφορά στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο στο ζήτημα επιβολής τυχόν περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο πάντως να τονίζει ότι αυτές οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν αργότερα και πηγές που επικαλούνται και διεθνή πρακτορία να αναφέρουν πως το αγκάθι των πυρηνικών δεν τέθηκε επιτάπητο στην Ντόχα.
21: Για να ξεκινήσει βέβαια η δεύτερη φάση των συνομιλιών, υπάρχει ένα τελετουργικό, αυτό της ταφής του νεκρού Αγιατολάχ από τις πρώτες ημέρες αυτού του πολέμου όταν ξέσπασε, που καταλήγει στη γενέτειρά του.
11: Οι τελετές αρχίζουν από το Σάββατο και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις 9 Ιουλίου, όταν ο εκλοιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα ταφεί στη γενέτειρά του την ιερή πόλη της Μασχάντ. Επιπλέον, τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και στην ιερή πόλη της Κομ, στο Ιράν, αλλά και στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή, και καθώς η Τεχεράνη αναμένει εκατομμύρια πολίτες να παραστούν στις τελετές, προειδοποιεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού ή της ηγεσίας της. Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου. Ενώ ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου 30 χώρες αναμένονται στην Τεχεράνη από αύριο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό επιθεώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδό του το καλοκαίρι του 2027.
26: Κανονικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει, του 2027, στο καινούργιο
27: θα παίζει
26: 28. Να παίζει μπάλα στο Βοτανικό.
0: Το όνειρο πλησιάζει. Το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο πράσινο παλάτι.
2: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το Βοτανικό και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης.
26: Βλέπετε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.
3: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό μέρα με τη μέρα σχηματοποιείται. Παίρνει σάρκα και οστά. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήρθε να επιβλέψει τις εργασίες και την εξέλιξή τους.
26: Οι θέσεις είναι, είπαμε, 40.000, σωστά το θυμάμαι.
5: Οι θέσεις είναι 40.000.
26: Είναι μια καινούργια σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια καινούργια σελίδα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, καινούργια γήπεδα στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, καινούργιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης.
2: Μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
26: Η λακκούβα που είναι εκεί πέρα τώρα κάτω και σκάβεται και που ήταν ένα μπάχαλο μέχρι πριν από κάμποσες μέρες, θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 27 αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι το σύγχρονο αθλητικό κέντρο του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
2: Η ανάπλαση του Βοτανικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: Κόκκιπε,
12: κομπάνιο, Team Colleague,
17: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα.
32: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
33: Νόβα 9.31.
34: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
35: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και Standard Assist

0: σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Nova Radio News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου,

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.

0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Νόβα 931.

0: θα σε προσέχει όπως εγώ και αν ξαναγυρίζες εδώ, ο ίδιος πάλι θα με.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News. Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση,
5: βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
5: στο μπαρ
6: ή στην άμμο,
5: παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: με ξεχάσεις.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30. Nova 9.31. Nova 9.31.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931.
1: Ja one, boy, ja love.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: το βιογραφικό σου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
2: Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.